0: Πάθους για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους. Πάθους.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθους για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 4.
4: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Σιαλουμίν Σιατής. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίν Σιατής. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
3: Μανιφίκ! Σουπέρ! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410251165.
5: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
8: Το Double Espresso Café.
7: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
8: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
7: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
7: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
8: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
7: Double Espresso Café.
8: Διπλή απόλαυση.
9: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, snacks, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιεία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
10: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641-045-544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
14: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
15: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
16: Ψητοπολείο θεμελής.
15: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
15: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
16: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
17: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
18: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
17: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
19: Άνοιξη.
20: Ώρα για ανανέωση.
19: Καλοκαίρι.
20: Καιρός για καθαρό σκάφος.
19: Φθινόπωρο.
20: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
19: Χειμώνας.
20: Καθαριότητα παντός καιρού.
19: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
20: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
19: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
19: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4 Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
3: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα, με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 41 0 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
6: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
8: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
9: Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
13: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
14: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51-643.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και ράδιοόραμα.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμα Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
3: Κουτερίς Μπέκερι. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρις Bakery. Γεύση που μένει.
4: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
7: Μία μπάλα, 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μία παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
8: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
7: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
8: Καλά. Και τα παιδιά?
7: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 26410-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
9: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
10: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
9: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
10: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
10: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumer. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641 55 1445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
6: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943 035 355 2641 031 835. Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Λαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
10: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23 433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
15: Σήμερα Πέμπτη δηλαδή, θα έρχεται Παρασκευή αύριο. Οπότε κάντε μια υπομονή, μωρέ. Κάντε μια υπομονή. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ δεν ήταν σε αυτό το χάλι φωνή μου. Δεν ξέρω τι έγινε πρωί-πρωί.

Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εργασία να ευχηθώ. Εργασία και χαρά. Τώρα ποιος το έχει βγάλει αυτό το εργασία και χαρά, δεν μπορώ να καταλάβω. Κανένας βολεμένος νεοδημοκράτης θα ήταν, γιατί δεν μπορώ να το. Εργασία και χαρά, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους.

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέγιστη τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως τωρινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι άνεμοι. Θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, πιθανότητα τοπικών όμβρων περιμένουμε τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμάνθει από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμάνθει μεταξύ 11 και 25 βαθμών Κελσίου.

γρήγορο ήταν το δελτίο, δεν ξέρω, ούτε λεπτό δεν κράτησε. Η Δέσποινα μου λέει πήγε στα μπουζούκια και τραγούδησες και σήμερα έκλεισε η φωνή σου. Το μεταξύ χθες το βράδυ μια χαρά ήταν η φωνή μου. Μέχρι και την ώρα που κοιμήθηκα ήταν καμπάν. Δεν ξέρω τι έγινε. Με φάγανε ρε, με φάγανε. Πιστεύω ότι θα βγει το δίωρο. Να αυτά τραβάμε αυτά. Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να έχω βαρέα αμφιγεινά.

Γεια σου Χριστάκο μου, καλημέρα. Πίσω από τον βαρύτιμο, τα βαριά τιμόνια της παρέας που είναι, έχετε καιρό να στείλετε καμιά φωτογραφία έτσι. Για κάντε την εμφάνισή σας. Ο Θοδωρής από την Κρήτη επίσης, έχω μέρες να δω μήνυμά του, τι έγινε. Δέσποινα, έπιασε στη ρίζα του προβλήματος. Χρειάζομαι άδεια. Ωραία λέξη άδεια. Μία λέξη, πέντε γράμματα, χιλιάδες συναισθήματα. Κανονικά θα έπρεπε να θεσπιστεί ένας νόμος να παίρνουμε μέσα στο μήνα μία έτσι τετραήμερη άδεια. Ωραία, δεν θα ήταν? Άντε να μην το κάνω πενθήμερη, μια τετραήμερη αδείου. Αλλά πού, η κυβέρνηση τα ακούει? Πού να τα ακούσει?

Σήμερα από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Νείλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με το όνομα Νείλο. Ο ποταμός γιορτάζει σίγουρα πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γερός, δυνατός και πάντα γεμάτος με νερό. Επίσης είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας του στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Τώρα δεν ξέρω τι γιορτάζουμε, αρχίζουμε να ανταλλάσσουμε κωδικούς πρόσβασης μεταξύ μας, δεν ξέρω. Αλλά πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Σαν σήμερα το 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα το 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τροπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνα στις ακτές της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούγα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. Σαν σήμερα το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία τη δεκαετία του 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και τέλος, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού «Μάθημα Σολφές», το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη Μαριανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1833 έρχεται στη ζωή ο Johannes Brahms, γερμανός μουσουργός από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1861 έρχεται στη ζωή ο Ραμπίντρανάθ Τογκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1913, ενώ σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή η Εβίτα Περόν, σύζυγος του Προέδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1941, φεύγει από τη ζωή ο James Fraser, σκοτσέζος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών. Σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Αλάν Μάκλιον Κόρμακ, νότιο-αφρικανός φυσικός, ο οποίος είναι βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2011, φεύγει από τη ζωή ο διάσημος Ισπανός γκόλφερ Σεβέ Μπαλεστέρος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 7 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη, και αυτά τα περίεργα ονόματα πολύ μου τη δίνουν. Πολύ μου τη δίνουν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή πρωί πρωί δύο γουλιές καφέ έχουμε πιει και να κάνουμε τη γλώσσα μας.

Περσεφόνη λέει άδειες μόνο ο Κικαιώνας Κούλης. Μήπως να γίνω πρωθυπουργός. Ανοίξω και ένα πρωθυπουργείο εδώ πέρα απέναντι, μια χαρά θα. Θα παίρνω κάθε τρίμερα και έτσι θα φεύγω κιόλας. Γιατί όχι, ο Μητσοτάκης καλύτερος. Σάματης, τι χρειάζεται στην Ελλάδα για να γίνεις πρωθυπουργός? Να γίνεις λαμόγιο, να γίνεις απατεώνας, να λες ψέματα και να μην σε νοιάζει τίποτα. Απλά πράγματα. Τι κάθομαι και ζορίζομαι από τις 5 ώρα το πρωί? Καλημέρα στο Γιώργο. Εγώ λέει το μόνο που πιστεύω ότι θέλεις είναι... Α, λεφτά. Τι να τα κάνεις τα λεφτά άμα δεν έχεις φράγκο? Γεια σου Έρη μου, καλημέρα. Εδώ είναι και η Κρήτη, σε ακούμε καθημερινά. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηράκλητο. Καλημέρα Στέφανε λέει. Ο Κώστας, όχι Στέφανος. Από το Λάνσκουτ, για να μην παραπονείς. Ωραίο γυαλί ρε, σου πάει. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, ο Ζαβός φυσικά λέει θα ακολουθήσει όλους τους αχώνευτους Γερμανούς, γι' αυτό νοιάζεται, το είπε. Τι λέει, χωρίς να ντραπεί, θα γεμίσω λέει την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες για να έχουν δουλειά οι Γερμανοί. Το καταφέρνει όμως Ρουμπαγά, σας το είπε και το έκανε. Να μην λέτε ότι λέει και ψέματα, όχι τίποτα άλλο. Είπε, θα γεμίσω την Ελλάδα με ανεμογεννήτρες και το έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφουν για τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. Να δούμε, με συγχωρείτε, όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα στην Κρήτη. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί μου. Αυτό είναι αδιανόητο αυτό που έγινε στην Κρήτη, ειλικρινά. Δηλαδή, πήγε ο άλλος και σκότωσε το παλικάρι στα καλά καθούμενα. Αχ, δεν ξέρω, Παναγία, μια τρέλα αυτός ο κόσμος, μια τρέλα.

0: κυκλοφορία.
1: Εφημερίδα Τα Νέα. Παλιέ κινήσει λόγω κώδικα οδική κυκλοφορία. Πώ να λύσετε το γρίφολο, όσο πρέπει να γνωρίζετε για να τι διαχειριστείτε. Το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών λύσει μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Όπως εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραγτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Γιατί παραμένει Γολγοθάς η διαδικασία μεταβάσης ακινήτων σε 213 ημέρες. Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ο Βενιζέλος ένωσε όλη τη Νέα Δημοκρατία και πως ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Από τροχέα σοκάρει συχνότητα εγκατάλειψη θυμάτων. Αποστολή Μπιενάλη, αντιπολεμικές φωνές και οικολογική ανησυχία. Χαντάιο, συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα, τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, προτάσεις για αναθεώρηση 30 άρθρα του Συντάγματος. Το σχέδιο δράσης ΟΦΙΠΕΚΑ και οι τεχνικές αποτροπής. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθα στα προάστια. Στα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια, φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Το 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα προώρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων τον Ιούνιο. Αναλυτικός οδηγός, οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Για τα τέλη αεροδρομιών, τα κόλπα της Ryanair σε Θεσσαλονίκη και Ευρώπη. Οργιώδης παρασκήνιο, μπρος πίσω βήματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για συμφωνία. Εφημερίδα Καθημερινή, εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust for Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σε σχέση με το 2019, η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά. Πειραιά, Ελευθερίος Βενιζέλος και στο τέλος Ντόναλντ Τραμπ. Η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει. Αντιστροφή μέτρηση για τα Παναθήναια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σύγκρουση στα στενά του Ορμούζα. Να στελούν τις επιχειρήσεις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νέους όρους διέλευσης βάζει το Ιράν. Διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης από τον Εύρο έως την Κρήτη. Μεγάλη έκδοση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Διαμαρτυρία σήμερα στα δικαστήρια για τη δίκη του Πύρου. Συζήτηση για τετραήμερη εργασία με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα. Φοιτητικές εκλογές Τετάρτη 13 Μαΐου, ψήφος στην πανσπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Εφημερίδα Κόντρα, κατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Στο πόδι επιμελήτρια και φορείς της Βορείου Ελλάδος για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Συμφωνία Μερκοσούρ, κοτόπουλο με σαλμονέλα από Βραζιλία. Δηλητήριο στα πιάτα μας με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενωτικό μήνυμα από τον πρόεδρο του Eurogroup. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα για νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ηλεκτρονικός ΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Τι δείχνει νέα έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Η Αμερικανή αξιωματούχη, συμφωνία μια σελίδα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Εφημερίδα των Συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 2035 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή, Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο, Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Ευρωλίγκα, κατώτερος των περιστάσεων. Champions League, πρόκριση για την ανώτερη Παρή. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο ο Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τη λήξη του πολέμου. βαριά πρόστιμα, τέλος τις παστές αποδείξεις με μετρητά. Εφημερίδα Απογευματίνη, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο, ΠΚΠ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Αποκάλυψη του αξιός. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Από την Άγκυρα, θεωρίες συνωμοσίες με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Τριμερή σύνοδος Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Λίφτινγκ στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Εφημερίδα One Voice, αποκάλυψη. Πρόεδρε, έχεις πρόβλημα. Σε πιο μεγάλο επιμελητήριο της αγοράς έκανε τούτο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Καταλογισμοί πολλών χιλιάδων ευρώ. Σε αδιέξοδο το Μαξίμου Βορύδης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυλάρχης ξανά του Μητσοτάκη. Οργανισμός Λιμένους Θεσσαλονίκης, συμφωνία κλειδί για τις συνδυασμένες μεταφορές. Ρεπορτάζ λέει, λατούν ξανά τους αγρότες. Μαύρη λίστα, το Δέλτα δεν πρέπει να γυρίσει τη ΔΕΗ στη μιζέρια και τις ζημιές. Εφημερίδα Μανιφέστο, στην Δερβιτσάνη ο Δημητριάδης, ιδιωτική επίσκεψη στην προτομή του παππού του, συνοδεία του Εντυράμα. Τσαπατσουλιά Κοβέση έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Έρευνα Σοφία Βούλτεψη, όταν οι σοσιαλιστές παίζουν παιχνίδια, κερδίζουν τα άκρα. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα Αμαλίας, έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ. Πρέντατορς και Βόρεια Νοβάρτης, οι ομοιότητες στα σχέδια της διαπλοκής και στο βάθος να πέσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Εφημερίδα Εστία, νέο άρθρο 86, ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίσει. Σύνταγμα επί δεξιά. Διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας της στέγης των βιώσιμων, αλλά όχι ίσως και λυσμένων προϋπολογισμών της αλληλεγγύης των γενεών. Αυξάνονται οι βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση, απαγόρευσης καθόλου κομμάτων για εκτροπές σε εκλογές και εσωκομματική δημοκρατία. Σύγχυση για τις κλήσεις Κοβέση σε βουλευτές. Αθήνα, η πόλη που ξεχνά τους ευεργέτες της. Αξίζει να διαβάσετε. Καραμαλή, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, πατριωτικό χρέος, η ανταπόκριση στις προκλήσεις. Αλβανός επιχειρηματίας, εποφθαλμία των Πας Γιάννηνα. Αβεβαιότητα στο Ορμούς παρά το σχέδιο συμφωνίας. Ανταρσία με τον όρκο στο Δήμο Αθηναίων. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πόλεμος ανάσες στις αγορές από την προαναγγελία συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την προβλέπει το μονοσέλιδο σχέδιο. Στενά του Ορμούς, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τα εμπορικά πλοία. 2025 αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεόνασμα, εύκα μειωμένες δαπάνες. Τι δίνει τροφή στα υπερπλεονάσματα? Το 44% του υπερπλεονάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. Αναγόρευση επίσημος δικτάτορας του ΕΚΠΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Κώστας Καραμαλής, εχμές για οικονομία και αγροτική πολιτική. Το σχέδιο της Ελλάδας στην Κομισιόν.
0: Πάθος για ραδιοφωνία.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιοφωνία.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
5: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 46089. 6979 11 90 40. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σου.
2: Άνοιξη.
3: Ώρα για ανανέωση.
2: Καλοκαίρι.
3: Καιρός για καθαρό σκάφος.
2: Φθινόπωρο.
3: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
2: Χειμώνας.
3: Καθαριότητα παντός καιρού.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
3: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
2: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
2: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
8: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
8: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
16: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
16: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
17: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
18: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφρογον 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
19: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
20: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
21: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
22: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα. Στους 101,7.
1: Ψυχολογικοί παράγοντες, όπως αυτό που έλεγα, η πίεση για αυξημένες οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων φέρνουν τους ανθρώπους σε αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο το οποίο δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι, αντί να ζητήσουν βοήθεια, κλείνονται όλο και περισσότερο στον εαυτό τους και με αποτέλεσμα κάπου να χάνεται η λογική, γιατί για να πάει κάποιος να αυτοκτονήσει, δεν είναι ότι εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεται. Εκείνη την ώρα είναι θολωμένος και λέει ότι η λύση είναι αυτή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι καλό να ζητάμε βοήθεια, είναι καλό να μιλάμε σε ανθρώπους και αν δεν μας καλύπτουν οι άνθρωποι οι δικοί μας, μπορούμε να απευθυνθούμε και σε ειδικούς. Και αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο κοντινό σας περιβάλλον ο οποίος να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, και να ξέρετε κάτι, ότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει μια τέτοια απόφαση, με συγχωρείτε, δεν θα το πει. Οι άνθρωποι οι οποίοι λένε θα αυτοκτονήσω, θα κάνω, αυτοί είναι κατά 90% δεν πρόκειται να το κάνουν ποτέ. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο δεν θα το πει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβανόμαστε λίγο τα συμπτώματα. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, ας πούμε, από το δικό μας περιβάλλον, έτσι, να κλείνεται στον εαυτό του, να μην θέλει πολύ να μιλήσει, να αντιμετωπίζει προβλήματα, καλό είναι να μην χάσουμε λίγο την ανθρωπιά μας, να είμαστε λίγο δίπλα του, να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος, να καταλάβει ότι όλοι λίγο πολύ στο ίδιο καζάνι βράζουμε, ότι η ζωή έχει σκαμπανεβάσματα και ότι όσο δύσκολη κι αν είναι μια κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις και ακραίες καταστάσεις, και όμως είμαι ακόμη εδώ και σας μιλάω, είμαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει, αντί να διχαζόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ενωμένοι και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Μόνο αυτό μας έχει απομείνει, να ξέρετε. Δεν μας έχει απομείνει τίποτα άλλο. Η αλληλεγγύη, την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Πάντως, το θέμα των αυτοκτονιών είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς δεν αποτυπώνεται πλήρως. Από τα επίσημα στοιχεία επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην αποτυπώνεται πλήρως η πραγματικότητα, γιατί υπάρχει υποκαταγραφή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 15 με 20% των περιστατικών, και αυτό σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών πολύ πιθανόν να είναι υψηλότερος σε σχέση με αυτό το οποίο βγαίνει στη δημοσιότητα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας όλων των οικονομικών και κοινωνικών πιέσεων, η κατάσταση των αυτοκτονιών αυξάνεται δραματικά.

σε εντελώς. Και δυστυχώς έκτοτε δεν έχουμε σηκώσει κεφάλι. Από το 2019, το 19 δεν ήταν που ξεκίνησε ο κορονοϊός, αν θυμάμαι καλά, το 19, 20 κάπου εκεί τέλος πάντων, μέχρι και σήμερα, 6 χρόνια μετά, η χώρα δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι. Έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση στη χειρότερη συγκυρία των πραγμάτων. Διαχειρίστηκαν όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό απόλυτα λανθασμένα. Κάποιοι οικονομήσανε τρελά λεφτά, μας κλείσανε μέσα στα σπίτια μας, χάθηκαν θέσεις εργασίας, έγινε ένας κακός χαμός και πολλοί άνθρωποι το ρίξαν ακόμη και στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Πόσες φορές, πόσα ζευγάρια χωρίσανε, γιατί δυστυχώς στην περίοδο του κορονοϊού και με το lockdown κάποιοι ήρθαν ίσως λίγο πιο κοντά από ό,τι έπρεπε και άρχισαν να γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι 6 χρόνια τώρα, 7 χρόνια τώρα από τότε που η Νέα Δημοκρατία έχει αναλάβει τη διαχείριση της χώρας, τη διακυβέρνηση της χώρας, η χώρα δεν έχει σηκώσει κεφάλι. Είμαστε στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς είμαστε η φτωχότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μας υπολογίζει και κανένας βέβαια. Μια χώρα η οποία τελεί υποκατάρρευση, μια χώρα η οποία τα σκάνδαλα συνεχίζονται. Μπορεί να γίνονται έρευνες ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, και όμως ακόμη και σήμερα που γίνεται όλη αυτή η αναμπουμπούλα, κάποιοι τρώνε από τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμη και σήμερα. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτά τα λεφτά, όσο είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα, δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ. Γιατί δεν τολμούν να τα ζητήσουν, γιατί άμα τα ζητήσουν θα ανοίξουν ονόματα, θα ανοίξουν στόματα, θα βγουν ονόματα και θα γίνει ένας χαμός. Και φτάνουμε σε σημείο ο αγροτικός κόσμος να υποφέρει. Φτάνουμε σε σημείο να υποφέρουμε όλοι μας, διότι από όλη αυτή την κατάσταση πληρώνουμε τρελά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν τα πληρώνει ο Μητσοτάκης και η παρέα του από την τσέπη τους, τα πληρώνουμε όλοι εμείς. Από αυτούς τους φόρους τους οποίους μας έχουν επιβάλει, την άδικη φορολογία η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, που αντί να φορολογήσουν το μεγάλο, το πλούσιο κτλ., έρχονται και φορολογούν εμένα και σένα που μπορεί να κάνουμε 2-3 δουλειές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σου λέει η κυβέρνηση ότι είσαι πλούσιος. Άρα πρέπει να σε φορολογήσω, τα παίρνεις από παντού. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε γαλάζιες ακρίδες, πηγαίνουν δεξιά, πηγαίνουν αριστερά, για να κάνουν αυτή η σκάνδαλα, ρουσφέτια κτλ. Ναι, αλλά όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μας έφερε στην κατάσταση την οποία είμαστε σήμερα. Και έχουμε έρθει στο σημείο να πεθαίνουν άνθρωποι, να αυτοκτονούν άνθρωποι. Και ειλικρινά αυτό που αναρωτιέμαι είναι πώς μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος όταν γνωρίζεις ότι εξαιτίας αυτών που πράττεις κάποιοι άνθρωποι έχουν φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Κάποιοι άνθρωποι πέθαναν, έφυγαν από τη ζωή. Θα μου πεις τώρα ο Μητσοτάκης. Πέρα από ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην κατηγορήσω μόνο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, πέρα από όλα αυτά, έχει στην πλάτη της πάρα πολλούς, έτσι μέσα σε εισαγωγικά, φόνους. Διότι, επειδή μίλησα για την περίοδο του κορονοϊού, την περίοδο του κορονοϊού, νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε όταν έβγαινε ο Μητσοτάκης και έλεγε, γιατί δεν υπήρχαν μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί τους ανθρώπους τους είχαν σε δωμάτια κανονικά, τα οποία προσπαθούσαν τάχα μου δίθεν να τα κάνουν μεθ, και έλεγε ότι δεν έχω ενδείξεις ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν, και 2.000 άνθρωποι, καταλαβαίνετε το νούμερο είναι τεράστιο, 2.000 άνθρωποι που οι περισσότεροι εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν υπήρχε δωμάτιο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 2.000 άνθρωποι λοιπόν έφυγαν από τη ζωή. Γιατί η κυβερνητική αναλγησία η οποία υπάρχει, αντί να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που βρεθήκαμε σε μια κατάσταση όπου ήταν ο φωνικότερος ιός όλων των εποχών και έγινε όλο αυτό που έγινε, που μας πυροβολούσαν από το πρωί μέχρι το βράδυ να εμβολιαστούμε και να μην πλησιάζουμε ένα τον άλλον κτλ. Αντί να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύσανε τα κανάλια, ενισχύσανε τις εφημερίδες, ενισχύσανε τους δικούς τους ανθρώπους, ανύπαρκτα site, τα θυμόμαστε όλα αυτά εκείνη την μαύρη περίοδο. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά, που έχουν τόσους φόνους, γιατί αυτό είναι φόνος, έτσι, το να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση, γιατί να κοιτάξεις να αναστηλώσεις το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κοιτάς να το διαλύσεις ακόμη και την ίστατη στιγμή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, με συγχωρείτε, άρα λοιπόν εδώ πέρα σημαίνει ότι
έχεις κάνει μια εικούσια δολοφονία, πολλές εικούσιες δολοφονίες.

όταν αφήνεις τους πολίτες σου απροστάτευτους και πεθαίνουν δεξιά και αριστερά ψάχνοντα. Εγώ θυμάμαι τον ο Καλιάνος, δεν ήτανε, όχι ο Καλιάνο, ο μετεωρολόγος, ποιος ήτανε μωρέ, της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο Καλιάνος, που έκλαιγε γιατί δεν μπορούσε να βρει μονάδα εντατικής θεραπείας για τον πατέρα του. Το θυμάστε αυτό το πράγμα? Αυτή την κατάσταση έχουν φέρει. Και ο Καλιάνος ήταν και. Όχι Καλιάνος μου, πώς τον λένε μωρέ μου, διαφεύγει το όνομά του. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Καλιάνο τον λένε. Αυτό που έκλαιγε της Νέας Δημοκρατίας. Καλιάνο τον λένε. Με επιβεβαιώνει Μποτίτσια. Όπου πραγματικά. Αυτός είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα κυβερνητικός. Φανταστείτε δηλαδή σε τι κατάσταση. Ήτανε οι περισσότεροι Έλληνες. Τραγικό, ειλικρινά τραγικό. Και να βλέπεις τον άνθρωπό σου να αργοπεθαίνει και να λες κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα. Απίστευτο, έτσι. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη στα πράγματα. Αυτό είναι το γαμώτο της υπόθεσης. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν διαλύσει τα πάντα, έχουν διαλύσει όλη τη χώρα, έχουν διαλύσει τις οικογένειές μας. Πόσες οικογένειες διαλύθηκαν πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, υπήρχε φαγωμάρα, υπήρχαν προστριβές μέσα στο σπίτι και δυστυχώς την πληρώνουν και τα μικρά παιδιά ως συνήθως. Πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί, πόσα σπίτια κλείσανε πραγματικά. Δεν βρίσκουμε χρόνο να έρθουμε λίγο πιο κοντά με την οικογένειά μας, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει αυτό το προχρόνος, δεν υπάρχει. Αναγκάζεσαι και κάνεις δύο δουλειές για να μπορείς να βγάλεις έναν μισθό με βάση τα σημερινά δεδομένα και να μπορέσεις να ζήσεις και στην τελική ζεις. Ποια είναι η ζωή σου, ποια είναι η ζωή μας? Το να ξυπνάς ας πούμε από τα άγρια χαράματα, να ξυπνάς στις 6-7 η ώρα, να πας στη δουλειά, να σχολάς στις 4-5 και μετά να δουλεύεις άλλη μία δουλειά για να μπορείς να συντηρήσεις την οικογένειά σου. Και ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας κάτω από αυτές τις συνθήκες πραγματικά? Θέλετε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Σας αρέσει? Άμα θέλετε, εντάξει, πάμε στην ίδια ρότα, συνεχίζουμε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά αν θέλουμε να αλλάξει κάτι από όλη αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει λίγο να κουνηθούμε κι εμείς? Δεν πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και να πούμε ότι κάτσε λίγο, ρε παιδί μου, τι κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια? Κάναμε αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό που μας έφερε εδώ, δεν πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Μπας και αλλάξουμε κάτι. Μπας και καταφέρουμε τουλάχιστον και δεν διώξουμε όλα τα παιδιά μας στο εξωτερικό και μας φέρουν σε αντικατάσταση λαθρομετανάστες, οι οποίοι θα πάρουν όλες τις θέσεις εργασίας. Στο τέλος εκεί πέρα θα πάει το πράγμα. Και το αποτέλεσμα θα είναι η Ελλάδα να γίνει ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου θα μπορεί να έρχεται ο κάθε ξένος εδώ πέρα να δουλεύει, να επιδοτείται κτλ. Και οι Έλληνες να ζουν κάτω από ένα καθεστώς ομοιρίας, με μισθούς της πείνας, με το Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για το γεγονός ότι ανέβασε τον κατώτατο μισθό 30 ολόκληρα ευρώ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Αλλά δεν μας λένε πόσο έχει ανέβει η ακρίβεια, δεν μας λένε ότι κάθε μέρα που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ το τριαντάρι το θέλεις έτσι με το καλημέρα που θα μπεις μέσα, παπ, 30 ευρώ, γεια σας. Για τα ψώνια της ημέρας, έτσι, δεν μιλάω να πάρεις τίποτα, για να πάρεις τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρω πώς δεν έχουμε αγανακτήσει τόσα χρόνια.

0: Και γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε δεν πρέπει να είναι κανένας μόνος. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, το σύστημα μας φοβάται. Άμα είμαστε σκορποχώροι και ένας από εδώ, άλλος από εκεί κτλ., μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική άποψη. Μπορεί ο καθένας να βλέπει τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Δεν αντιλέγω, καλό είναι αυτό. Καλό είναι και να διαφωνούμε. Είναι υγιή. Είναι υγιές το να διαφωνείς. Όμως, να ξέρετε κάτι, εχθρός είναι ένας. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, ο εχθρός είναι ένας. Και δυστυχώς ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Και λέγεται κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τους ολιγάρχες, μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα αυτών που τη στηρίζουν, μια κυβέρνηση η οποία μοιράζει χρήμα δεξιά και αριστερά για να σου πούνε εσένα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να σου δώσω τα χρήματα που σου έχω κλέψει και που συνεχίζω να σου κλέβω όλα αυτά τα χρόνια. Που εσύ μπορεί να είσαι συνταξιούχος, να δούλευες μια ζωή, να δούλευες 40 χρόνια, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάποιοι δουλεύανε και περισσότερο γιατί δουλεύανε από μικρά παιδιά. Και να έρχονται και να σου λένε: α, κοίταξε να δεις, θα πάρεις τα βάνη 800 ευρώ σύνταξη και πολλά σου είναι. Και δεν έχει ούτε ΚΑΣ, δεν έχει ούτε δώρο Χριστουγέννων, ούτε δώρο Πάσχα, ούτε κανένα επίδομα, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά, κατάλαβες. Και έχουν διαλύσει τους συνταξιούχους, έχουν διαλύσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άντε, το να είσαι, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος παίρνει 1,5-2 χιλιάρικα το μήνα, δεν τρέχει και κάτι, άμα δεν πάρεις και δώρο Χριστουγέννων. Αλλά το να είσαι ένας δημόσιος υπάλληλος, όπως αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην καθαριότητα και να παίρνεις 7-8 κατοστάρικα και να είσαι κρεμασμένος πίσω από το απορριμματοφόρο και να έχεις να κάνεις με μια δύσκολη κατάσταση και να έρχονται Χριστούγεννα, ας πούμε, για να μην σου δίνουν δώρο Χριστουγέννων, και ο Μητσοτάκης τώρα κοροϊδεύει τους συνταξιούχους με αυτά τα 250-300 ευρώ που θα δίνει κάθε Οκτώβριο-Νοέμβριο, πότε θα τα δίνει. Και κάποιοι το χειροκροτάνε και λένε: ναι, μπράβο Μητσοτάκη, τι μπράβο μου. Αν παίρνεις εσύ, ας πούμε, 800 ευρώ σύνταξη και πρέπει να πάρεις 800 ευρώ επιπλέον δώρο Χριστουγέννων και έρχεται και από 800 σου δίνει 300 και αν τα πάρεις, γιατί κάτω από προϋποθέσεις και τα λοιπά τα παίρνεις. Πόσο καλό είναι αυτό το πράγμα για να βγεις να χειροκροτήσεις αυτή την κυβέρνηση. Ειλικρινά, εξηγήστε το, γιατί θα τρελαθώ εγώ με όλα αυτά. Ή όταν βγαίνουν και μου λένε κάποιοι ότι... και ποιο να εμπιστευτείς και δεν υπάρχει και τίποτα καλύτερο. Αλήθεια τώρα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι αυτή η κυβέρνηση. Αυτό θεωρείται κάποιοι. Πως το καλύτερο είναι να μας κλέβουν, το καλύτερο είναι να μας σκοτώνουν μέρα με την ημέρα, το καλύτερο είναι να μας διαλύουν. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Όποιος και να έρθει μετά το Μητσοτάκη θα είναι καλύτερος. Πραγματικά σας το λέω. Νομίζω ότι χειρότερος άνθρωπος από αυτόν δεν θα υπάρχει. Και το λέγαμε κιόλας ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος. Πριν βγει ακόμη ο Μητσοτάκης. Ακόμη ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Όχι ότι ο Τσίπρας ήταν καλός. Ο Τσίπρας μας πούλησε και δεν υπάρχει λόγος να ξαναμπεί μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Και ειλικρινά το λέω. Εγώ θα χαρώ να το δω το κόμμα του κάτω από το 3% να μην μπει μέσα στη Βουλή. Δεν αξίζει, ρε, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν αξίζει να μπαίνουν μέσα στη Βουλή. Δεν λέω, ο κόσμος τον δοκίμασε, καλά κάνανε. Μέχρι ένα σημείο, ναι, εντάξει, καλά κάνανε, να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, okay, θεμητό. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν μέσα στα πράγματα και τα λοιπά, ωραία, θεμητό μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, όταν αυτός ο άνθρωπος έχει προδώσει, γιατί να τον ξαναβάλεις μέσα στο παιχνίδι? Άντε εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Καμένο χαρτί είναι. Εφόσον έκανε κολοτούμπες, εφόσον άλλα έλεγε και άλλα έκανε, γιατί να πρέπει να τον ξαναβάλω μέσα στο πολιτικό παιχνίδι? Εξηγήστε το με αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι έλεγε ο Τσίπρας, που έλεγε ότι θα ασκήσω τα μνημόνια? Δεν τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Έλεγε ψέματα ότι θα κατεργήσει τον έμφυα, ότι δεν θα μειώσει τις συντάξεις. Ο νόμος Κατρούγκαλου τις ξέσχισε τις συντάξεις όλες. Είπε ψέματα ότι θα μειώσει, θα αυξήσει μάλλον το αφορολόγητο, ότι δεν θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις. Θυμάστε που έλεγε ότι θα πουλήσει σε Δημοκρασία τα κυβερνητικά αεροπλάνα, τα οχήματα κτλ. Ότι θα μειώσει τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε, θα σκεφτώ και άλλα τώρα. Α, ότι θα διαγράψει μονομερός μέρος του δημοσίου χρέους. Τι άλλο, κάτσε, έχει πολλά ψέματα. Α, για τις γερμανικές αποζημιώσεις, ότι τάχα μου δίθεν θα τις διεκδικούσε. Θυμάστε που έλεγε «Go back, κυρία Μέρκελ, go back, κύριε Σόιμπλε». We'll come back, κυρία Μέρκελ και κύριε Σόιμπλε. Για όλα αυτά. αυτά τα πράγματα και για άλλα πόσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται στα μυαλό. Είπε ψέματα και το χειρότερο, ότι έφερε το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο στη χώρα μας και ότι χαρίσαμε την ιστορία μας, το όνομα της Μακεδονίας το χαρίσαμε στη Βαρδάσκα, στους Σκοπιανούς. Είναι δυνατόν? Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα που ο κόσμος φώναζε για το Μακεδονικό, εκεί στο πισωδέρι τους δέρνανε, τους πετάγανε χημικά και τα λοιπά που υπογράφανε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα να τον ξαναφέρουμε πάλι πίσω να κάνει τι? Να μας αποδείξει τι? Ότι είναι ο καταλληλότερος? Ότι είναι ο πιο, πώς το λένε μερικοί, είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός που πέρασε? Για το μόνο το οποίο τους βγάζω το καπέλο είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Γι' αυτό, ναι, είναι το μόνο πράγμα το οποίο λέω εντάξει. Αλλά όμως όλα τα υπόλοιπα, όταν με έχει ξεπουλήσει αυτός ο άνθρωπος, όταν μου είπε ψέματα για να βγει πρωθυπουργός και εγώ του δίνω δύναμη. Γιατί λέω ναι ρε παιδί.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413 04218.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
6: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
7: Ζώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
7: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
7: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
7: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
7: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
7: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
9: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
10: Ψητοπολείο Θεμελής.
9: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79, από τις 12 το πρωί.
9: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
10: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
9: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
11: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
12: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
11: Από πού την είχατε πάρει?
12: Από το γυροδικείο!
13: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
12: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
13: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
14: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
15: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
14: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
15: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
16: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
17: Πώς κοιμήθηκες χθες?
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
17: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
17: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641 054 770.
19: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
20: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
19: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
20: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
19: Και είσοδος υπέροχη.
20: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
19: Και το μπάρμπεκιου.
20: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
21: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
20: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
21: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
22: Για ένα γάμο παραμυθένιο. Για μία βάπτιση ονειρεμένη. Για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
23: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
16: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
24: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
25: Με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
21: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, αλλιώς προ-Παρασκευή, έτσι για να σας κάνω να νιώσετε καλύτερα ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 7 του Μάη του 2026. Και για σας τώρα που έχετε φωτοβολταϊκά πάρκα, θα σας το πω για ακόμη μια φορά, γιατί πρέπει να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Μην πάρει καμιά φωτιά και έχουμε άλλα. Έχω τους πλέον κατάλληλους για να έρθουν να καθαρίσουν το οικόπεδο. Solar Cleaner Αλεξιάδης, η εταιρεία η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καθαρισμού και κοπής χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα που διαθέτουν τον ειδικό αυτό εξοπλισμό για όσο απαιτητικό και αν είναι το έδαφος σας να έρθουν να το καθαρίσουν, να το κάνουν λαμπίκο. Η εταιρεία η οποία διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακος με αμεσότητα και επαγγελματισμό έρχεται στο χώρο σας, εξαλείφει πλήρως τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εννοείται ότι εξασφαλίζει και ένα ασφαλές περιβάλλον περιμετρικά και εντός του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Solar Cleaner Αλεξιάδης, λοιπόν, για να έχετε μια σίγουρη αύξηση στην απόδοση ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων και για να προστατεύσετε την επένδυσή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κύριο Αλεξιάδη Θεόδωρο στο 6937-473-959. 6937-473-959 και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας solarcleaner.gr. Καλημερέντες λοιπόν, καλημερέντες σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι αδιανόητο. Πραγματικά είναι, νομίζω ότι κάποιους ανθρώπους εκεί πέρα στην Κρήτη τα μυαλά τους πρέπει να τους τα πάρουν η επιστήμη και να τα, να τα μελετήσει σε βάθος για να δούμε πώς σκέφτονται, ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγε ο άλλος τώρα και σκότωσε το παλικαράκι γιατί είχε γίνει ένα τροχαίο όπου το παλικάρι που σκότωσε ο τύπος ήταν οδηγός ενός αυτοκινήτου, δίπλα καθόταν ο γιος του συνοδηγός. Έγινε ένα τροχαίο, ο συνοδηγός σκοτώθηκε. Λες και ήθελε ο άλλος να το σκοτώσει, ας πούμε, ένα πράγμα. Και έγινε όλη αυτή, όλο αυτό το βάναυσο πράγμα, ειλικρινά. Υπάρχει και βίντεο το οποίο δείχνει την εμψυχρό εκτέλεση του 29χρονου από τον πατέρα του προηγουμένου θύματος του τροχαίου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, ειλικρινά. Πράγματα τα οποία είναι τριτοκοσμικά. Και η γυναίκα του βέβαια, η οποία τον πίεζε εκεί πέρα πάνε, ποιος ξέρει τι μπορεί να του έλεγε, του είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο, του είχε κάνει πλήση εγκεφάλου και έγινε ό,τι έγινε. Ειλικρινά δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και είμαστε στο 2026, δηλαδή σε μια χρονιά όπου λες, ρε παιδί μου, έχουμε εξυγχρονιστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχουμε μοντέρνα μυαλά πανά θεμά μας. Αμέ, έτσι είναι. Και ξέρετε κάτι, η αυτοδικία δεν είναι λύση. Το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας και να αρχίσουμε να... Καταρχάς αυτό το παιδί τώρα που τον σκότωσε ο 54χρονος, τον ρώτησε ποτέ κανείς πώς νιώθει μέσα του? Ήθελε να σκοτώσει καταρχάς τον φίλο του? Σίγουρα όχι. Έγινε μια προσεξία, κάτι, κάπως έγινε. Η αυτοδικία όμως δεν είναι λύση. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ είχε πάει ο 22χρονος στην αστυνομία και ενώ ήξερε ότι κινδυνεύει, η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο 54χρονος τον είχε ξαναπυροβολήσει. Που, δηλαδή, σε ποια χώρα θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και η δικαιοσύνη δεν θα είχε πάρει θέση να προστατεύσει? Είμαστε προστάτευτοι, έτσι? Δηλαδή είμαστε προστάτευτοι από παντού. Γιατί η αστυνομία σου λέει ότι χωρίς συμβάν δεν μπορούμε να επέμβουμε. Τι να το κάνω, ρε παιδιά, μα είναι να με σκοτώσει και να επέμβετε μετά, δηλαδή? Καμία λογική, τίποτα σε αυτή τη χώρα, καμία λογική.

0: Και έτσι το αποτέλεσμα είναι δύο νέα παιδιά να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μνήμα. Τραγικά πράγματα, ειλικρινά. Λένε ότι η δικαιοσύνη μετά κινήθηκε άμεσα να το χέσω. Τι να το κάνω που κινήθηκε άμεσα, το σκότωσε το παλικάρι. Πάει το παλικάρι, τι να λέμε τώρα. Και δεν δηλώνει και με τα μέλια ο τύπος, έτσι. Κάτι τέτοιο, ειλικρινά το λέω. Στα 10 μέτρα πρέπει να του στείνεις. Δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήξερε απολύτως τι έκανε. Δεν είναι ότι του φύγε το μυαλό, ρε παιδί μου. Τρελάθηκε και λέει, άντε, πάμε να τα. Έγινε, υπήρξε συμβάν κάτι. Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και πήγε και το σκότωσε. Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ήρεμη ψυχική κατάσταση, και αυτός και για οπλοχρησία και διακεκριμένη οπλοκατοχή. Η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονικής αυτής επίθεσης, διώκεται για συνεργεία στην ανθρωποκτονία καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Ρε στείλτε τους να πάνε, η δικαιοσύνη πρέπει σε κάποια πράγματα να είναι αμήλικτη, ειλικρινά. Στείλτε τους να πάνε να βρούνε τα παιδιά. Πραγματικά το λέω, δηλαδή στα 10 μέτρα και τέρμα. Δεν, δηλαδή σε κάτι τέτοια δίποδα ζώα δεν αξίζει να υπάρχουν ανάμεσά μας. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή τώρα να πας να σκοτώσεις ένα νέο παιδί στα καλά καθούμενα. Επειδή, στα καλά καθούμενα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έγινε αυτό το ατύχημα τέλος πάντων. Το ήθελε, το έκανε επίτηδες. Όχι. Αλλά του στέρισες τη ζωή. Βύθισες άλλη μια οικογένεια στο πένθος. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ τα βλέπω στραβά. Πρέπει να τα δω διαφορετικά τα πράγματα, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά για μένα είναι απαράδεκτο όλο αυτό το οποίο έγινε εκεί πέρα στην Κρήτη. Απαράδεκτο πραγματικά. Και βλέπω έναν τύπο τώρα που τον σταματάει η κάμερα. Και τι γύρισε εκεί είπε ο τύπος. Ακούστε τον για να φρίξετε.
1: Πολύ φίλοι. Ένα τροχαίο είχε γίνει και σκοτώθηκε, ήταν συνοδηγός στο παιδί και σκοτώθηκε. Αν είχε κάνει κάτι, αν το είχε σκοτώσει το παιδί, καλά του το έκανε, αλλά δεν το σκότωσε το παιδί με τη θέλησή του. Δηλαδή αυτό που έγινε ήταν έγκλημα, το άλλο ήταν ατύχημα και έπρεπε να το σεβαστούν και αυτοί, ο πατέρας αυτός που δεν φτάνει που το σκότωσε, το κλωσούσε, λες και ήταν σκυλί.
2: Το ακούσαμε αυτό.
1: Λες και ήταν σκυλί, γιατί αν το σκοτώναν το παιδί του, θα έλεγα.
0: Αν το σκοτώνανε, λέει, το παιδί του, θα έλεγα καλά τον έκανε. Παιδιά, γι' αυτό εκεί πέρα στην Κρήτη δυστυχώς γίνονται όλα αυτά και χάνεται τζάμπα νέα παλικάρια. Γιατί πολλές φορές παίρνετε τον νόμο στα χέρια σας. Δυστυχώς η Κρήτη, την αγαπώ την Κρήτη πραγματικά, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάποιοι έτσι ένθερμοι παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα λάθος. Υπάρχει δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία θα μου πεις τώρα, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι για το ανάθεμα. Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά το να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου είναι κάτι ακραίο. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή κάποιου άλλου. Για τον οποιονδήποτε λόγο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα. Μόνο ο Θεός έχει δικαίωμα να αφαιρεί ζωή. Γιατί εκείνος ξέρει. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και να λες ότι εγώ θα πάω να το σκοτώσω αυτόν και να δημιουργούνται βεντέτες και όλα αυτά είναι έτη 2026. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό να βυθίζονται οικογένειες στο πένθος έτσι, πραγματικά χωρίς λόγο.

πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας τώρα. Άφησε ο Κωστάκης το PlayStation για να βγει να κάνει δηλώσεις. Ναι, για τον Καραμαλή μιλάω. Επιτέθηκε, λέει, κατά της κυβέρνησης, λέει, για την πολιτική που έχει στον πρωτογενή τομέα. Τι λες ρε εσύ Κώστα Καραμαλή, για πες μας δηλαδή, εσύ σαν πρωθυπουργός τι είχες κάνει? Επί Καραμαλή δεν ήταν που βούλιαζε εγώ? Και τότε είχαμε θέμα με παρακολουθήσει. Θυμάστε τότε με τη Vodafone και τα λοιπά, άλλο μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Σαν πρωθυπουργός εσύ τι έκανες? Γιατί τότε είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, και όλη αυτή η κατάσταση που ερχόμασταν σε ύφεση και μπήκαμε μετά στα μνημόνια. Νύχτα έφυγε, τον θυμάστε? Θυμάστε πως έφυγε ο Καραμαλής και δεν έδωσε και μία εξήγηση? Σηκώθηκε, έφυγε, τα παράτησε όλα, σηκώθηκε και έφυγε. Και άφησε τη χώρα έτσι ρε παιδί. Κάτσε, στάσου, πού πας? Πώς φεύγεις? Εδώ πέρα έχουμε ελλείψεις σε χρήματα. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Και μετά κάποιοι βγαίνανε και λέγανε όχι, τον απειλήσανε, όχι τον... Ποιος τον απειλήσε? Ποιος απειλούσε τον Καραμαλή τελικά? Γιατί το περιβάλλον του ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ξέρετε τι, ο Καραμαλής απειλήθηκε και γι' αυτό έφυγε από τη χώρα. Και να σας πω και κάτι. Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό το σενάριο, ότι όντως ο Καραμαλής απειλήθηκε εκείνη τη χρονική περίοδο. Κάναμε δηλαδή έναν τύπο ο οποίος είναι απόλυτα δηλώς, τον κάναμε πρωθυπουργό της χώρας. Τον βάλαμε στο ύπατο αξίωμα αυτής εδώ της χώρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος το βάλε στα πόδια και σηκώθηκε και έφυγε νύχτα. Κυριολεκτικά νύχτα έφυγε. Το θυμάμαι σαν χθες την πτώση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Και για χρόνια δεν τον ξαναείδαμε, για χρόνια ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, πληρωνόταν από μας, έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα, δεν είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής ούτε να μας πει μια καλημέρα, αλλά ήταν μέσα στη Βουλή και πληρωνόταν. Και τώρα κάποιοι θέλουν να τον κάνουν και αυτόν ήρωα, μια τον Καραμαλή, μια τον Σαμαρά. Ξεχάσατε τι ήταν αυτοί οι τύποι, ειλικρινά τώρα, ξεχάσατε τι έχουν κάνει. Εγώ ευτυχώς δεν ξεχνάω και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ειλικρινά.

0: Και κάποιοι τώρα τον επιφυμούν. Κάποιοι άλλοι λένε να κάνει και κόμμα, να κατέβει και. Γιατί, ειλικρινά, γιατί. Επί Καραμαλή δεν ήταν. Το 2007-2008, πότε ήταν που είχε γίνει το σκάνδαλο του βατοπεδίου. Και τότε δεν ξεκίνησε. Το σκάνδαλο της Siemens, μαύρα ταμεία, δωροδοκίες. Πάλι υποκλοπές είχαμε. Γιατί είχε αποκαλυφθεί τότε ότι παρακολουθούνταν τα κινητά τηλέφωνα του ίδιου του Καραμαλή, υπουργών, στρατιωτικών. Το όχι, Νέα Δημοκρατία, αυτό με τις υποκλοπές. Και μάλιστα για μήνες, ακόμη και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η υπόθεση βέβαια τότε διερευνήθηκε, αλλά έκλεισε με επιχειρήματα τάχα μου δίθεν εθνικής ασφάλειας και τέτοια. Και φτάσαμε τώρα στο 2026 που ο Μητσοτάκης. Είναι απίστευτο. Ο Αθεόφοβος πήγε και αγόρασε Predator για να παρακολουθεί τους πάει και μη μου πείτε ότι δεν το έκανε ο Μητσοτάκης. Μη μου, γιατί όλα τα στοιχεία αυτόν δείχνουν. Ακόμη και ο ίδιος ο τη συντελέξα, πώς τον λένε. Αυτό είπε. Το Μητσοτάκη δείχνει. Τι να λέμε τώρα. Και άλλα πόσα σκάνδαλα, άλλα πόσα. Θυμάστε εκείνο το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα, Εκείνη την πώληση των ακριβών ομολόγων σε ταμεία, υπόθεση Τσιτουρίδη και τα λοιπά. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει που επειδή δόξα τω Θεώ το μνημονικό μου δουλεύει. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει με σύνθημα κατά της διαφθοράς και τα λοιπά, θα πατάξουμε τη διαφθορά. Και λέγανε τότε ο Καραμαλής ένας νέος πολιτικός. Τι νέος, από μια οικογένεια η οποία είναι αλαντάμ παπαντάμ πολιτική. Από εκεί κατάγει τον κύριο Καραμαλή. Που άμα δεν τον λέγανε Καραμαλή, δεν υπήρχε περίπτωση να τον κάνουμε πρωθυπουργό αυτόν τον τύπο. Αλλά δυστυχώς, ναι, σε αυτή τη χώρα. Και εμένα, άμα με λέγατε Καραμαλή, μπορεί να ήμουν πρωθυπουργός, μπορεί να ήμουν στη χειρότερη βουλευτής ή υπουργός οικονομικών, δεν ξέρω. Ή άμα με λέγανε Μητσοτάκη. Γιατί το έχουμε αυτή τη βλακεία, την έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ψηφίζουμε για το όνομα, δεν ψηφίζουμε για το τι προσφέρει ο καθένας. Όπως κάπως έτσι ψηφίσαμε και τον τωρινό τον πρωθυπουργό. Αυτοί που τον ψήφισαν, τέλος πάντων. Τον ψήφισαν γιατί το λένε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι απλά μια μαριονέτα του συστήματος, ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Δέχεται απλά εντολές και αυτές τις εντολές βάζει την υπογραφή του για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Άλλοι κυβερνούν αυτή τη χώρα. Ξυπνήστε λίγο σε αυτό το θέμα. Άλλοι κυβερνούν τη χώρα, δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης είναι το πιόνι. Γιατί έχει το όνομα. Και γιατί ήξεραν αυτοί του συστήματος ότι ξέρεις τι. Άλλωστε, θυμόμαστε πώς έφαγε το Μη Μαράκη στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Με πόσο δόλιο τρόπο. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο γι' αυτό οι εσωκομματικές της Νούδου. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι τον κάνανε πρωθυπουργό γιατί τον λένε Μητσοτάκη. Και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί άμα πάρεις και δεις το βιογραφικό του, θα καταλάβεις ότι αυτός ο τύπος. Δεν έχει διαχειριστεί στη ζωή του ούτε περίπτερο. Πώς μπορεί να διαχειριστεί μια χώρα ολόκληρη. Άμοι υπουργοί του, οι υπουργοί του, να τα ξαναβάλω με τον Άδωνη. Όπου ο Άδωνης γυρνάει από κανάλι σε κανάλι, μιλάει για μεταρρυθμίσεις, για αποκαιρματινά χειρουργία, για ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δίθεν αναβαθμίζεται. Και έχω ένα ρεπορτάζ από νοσοκομείο της Πάτρας που η εικόνα εκεί πέρα, μάλλον που και εκεί πέρα η εικόνα τον διαψεύδει με τον πιο σκληρό τρόπο, όπου ένας 73χρονος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, βρισκόταν επί ώρες σε ράντζο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας.
1: Επικρατεί ένας πανικός. Παρακαλώ, κάντε κάτι. Δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε. Υπάρχει τόσος κόσμος εκεί, σοριδών σας λέω.
2: Η κυρία Ελένη Ξεσπά, με τη φωνή της να σπάει από την αγωνία, περιγράφει την περιπέτεια του συζύγου της, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ένα σύστημα υγείας που, όπως λέει, δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.
1: Επικρατεί μία κατάσταση, τι να πω, τριτοκοσμική, είναι λίγο αυτό που σας λέω. Οι ασθενείς να είναι σοριδών στους διαδρόμους με τα ράντζα, μέσα στα γραφεία των ιατρών. Ο σύζυγός μου μεταφέρθηκε από τον πύργο, τον μεταφέρανε εκεί με ασθενοφόρο Τον αφήσανε στο γραφείο ιατρών.
2: Ο 73χρονος άνδρας μεταφέρθηκε σπευσμένα από τον Πύργο στην Πάτρα, καθώς στο νοσοκομείο δεν υπήρχε διαθέσιμος νευρολόγος. Στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όμως η κατάσταση δεν αποδείχθηκε καλύτερη. Από την Κυριακή παραμένει σε ράτζο μέσα στους διαδρόμους.
1: Ασφυκτική κατάσταση. Πού είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μας τα περιγράφει όλα ότι είναι καλά? Ξέρει τι γίνεται σε αυτά τα νοσοκομεία? Ξέρει ότι δεν έχουμε νευρολόγο και γι' αυτό μας διώξαν από του πύργου το νοσοκομείο? Εγώ είπα, υπέγραψε και φύγε τώρα. Φύγε τώρα για να μπορέσω να σε μεταφέρω, να πάω στην Κυπαρισία στο νοσοκομείο. Καμία σχέση οι συνθήκες αυτές, να φύγει ο άνθρωπος από εκεί.
3: Αυτά είναι τα φανερά ράτζα στο νοσοκομείο μας αλλά και σε άλλα νοσοκομεία. Στη χώρα μας είναι και τα κρυφά ράτζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παθολογικά περιστατικά, πολλά περιστατικά, νοσηλεύονται σε χειρουργικές κλινικές. Λόγω κυρίως τα ράτζα είναι παθολογικά περιστατικά, γίνονται εισαγωγές σε χειρουργικές κλινικές, με ό,τι αυτό ελοχεύει κινδύνους για νοσοκομιακές λοιμώξεις.
0: Έχει να μας πει για αυτή την κατάσταση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Για μια κατάσταση την οποία βιώνουν σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία οι ασθενείς. Μια κατάσταση η οποία πράγματι...
4: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
5: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
6: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα, 101,7.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπατάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
8: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
10: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
11: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
12: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
13: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
14: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
12: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
14: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
14: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
15: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
16: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
17: Το Double Espresso Café.
16: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
17: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
16: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
16: Για delivery, καλέστε στο 26 413 067 52, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
17: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
16: Double Espresso Café.
17: Διπλή απόλαυση.
18: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
19: Με τη μέθοδο Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
19: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
18: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
19: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
18: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
19: Dallas.
18: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
19: Τηλέφωνα 26 41 0 45 544
18: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26 41 0 45 544 και 697 255 87 87.
21: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ραπτή, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
22: Σταθερά για τη λιγούρα, σταθερά για να χορτάσεις, σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
23: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
22: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
23: Αλμυρί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
22: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Ταξιδεύει σε 33 προορισμούς όλο τον κόσμο με φτηνό εισιτήριο. Και βέβαια
0: Ζημιά θα υποστούν και οι 200 περίπου εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη Ryanair. Και τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί η Fraport, η ιδιωτική γερμανική εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, ανεβάζει κατά 15% τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Κάτι που η Ryanair υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να το σηκώσει ως χαμηλού κόστους εταιρεία που είναι. Τώρα εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα, και τι την νοιάζει την ιδιωτική εταιρεία Fraport, στην οποία έχει πουληθεί το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, το αν θα υποστεί ζημιά ο τουρισμός, αν θα υποστεί ζημιά η οικονομία της περιοχής, αν θα απολυθούν άνθρωποι. Αυτό που ενδιαφέρει μια ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα αεροδρόμιο είναι το δικό της κέρδος. Και αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που γίνεται τόσο σαφές, που γίνεται τόσο ξεκάθαρο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις στις μεταφορές, είτε πρόκειται για το σιδηρόδρομο είτε πρόκειται για τα αεροδρόμια, βλάπτουν σοβαρά το δημόσιο συμφέρον.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα η αποχώρηση της Ryanair από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, η οποία από το 2014 είχε βάση εδώ στον κρατικό. Από συνήθεια στον αερολιμένα εδώ της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία, με 3 αεροσκάφη τα οποία ήταν σταθμευμένα μόνιμα εκεί. Ο διαχειριστής τώρα του αεροδρομίου, η εταιρεία Fraport, ζήτησε αύξηση 15% στις χρεώσεις για την ανανέωση της σύμβασης. Η Ryanair αρνήθηκε, έκανε ένσταση, η οποία ένσταση βέβαια απορρίφθηκε, και εν τέλει αποφάσισε να μεταφέρει τα 3 αεροσκάφη σε άλλο ευρωπαϊκά αεροδρόμια, στο καλό, όπου εκεί πέρα μπορεί να βρει καλύτερους όρους. Έχει ήδη ενημερώσει και το προσωπικό της για το κλείσιμο της βάσης. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι χάνονται θέσεις εργασίας, και δεν χάνονται 1, 2, 3, 5, 10. Χάνονται 200 θέσεις εργασίας από πιλότους, αεροσυνοδούς, προσωπικό εδάφους κτλ. 200 άτομα θα βρεθούν στον δρόμο. Φυσικά θα έχουμε και μείωση πτήσεων, καθότι η εταιρεία Ryanair είχε δεκάδες δρομολόγια και πολλά από αυτά θα περικοπούν ή ακόμη και θα ακυρωθούν από το χειμώνα τον οποίο μας έρχεται. Και εννοείται ότι θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό αυτό, γιατί και η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και δίπλα η Χαλκιδική, η αλήθεια είναι ότι βασίζονται σε low cost πτήσεις από την Ευρώπη, δηλαδή σε πτήσεις χαμηλού budget. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε λιγότερους τουρίστες, ιδίως εκτός καλοκαιριού. Και αυτό εδώ θα επηρεάσει ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοικιάσεις αυτοκινήτων. Και βέβαια θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις για την περιοχή, καθότι η Ryanair έφερνε σημαντικό αριθμό επισκεπτών. Wow, baby, δυστυχώς βλέπουμε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι λύση. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης, αλλά και άλλοι φορείς, όπως είναι τουριστικοί σύλλογοι, περιφέρεια κτλ., έχουν κάνει κάποιες έκτακτες συσκέψεις, ούτως ώστε να προσπαθήσουν να πιέσουν τη Fraport να διαπραγματευτεί ξανά με την εταιρεία της Ryanair. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρές ελπίδες, έτσι όπως το βλέπω εγώ, για να υπάρξει μια συμφωνία έστω της τελευταίας στιγμής. Παρ' όλα αυτά όμως η εταιρεία Ryanair δείχνει αποφασισμένη να άρει την βάση της από το αεροδρόμιο εδώ της Θεσσαλονίκης. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πλήγμα για την Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα για τον τουρισμό και την απασχόληση, και αν δεν υπάρξει έστω την τελευταία στιγμή ανατροπή, θα δούμε από τον ερχόμενο Νοέμβριο δυστυχώς λιγότερες φθηνές πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη. Θα παρακολουθούμε βέβαια και την εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα, να δούμε τι θα γίνει. Μακάρι, εγώ το εύχομαι πραγματικά, έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει κάτι, ούτως ώστε το κυριότερο είναι να μην χαθούν θέσεις εργασίας, πολύτιμες θέσεις εργασίας, και να μην βρεθούν 200 άνθρωποι στον δρόμο. Πραγματικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και μακάρι όλο αυτό εδώ πέρα να ανατραπεί έστω και την ίστατη στιγμή. Αλλά σε ένα κράτος το οποίο κοιτάζει πώς να ταρπάξει, πώς να κλέψει, πώς να βάλει το χέρι του όσο πιο βαθιά μέσα στην τσέπη μας γίνεται, να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, να τα δώσει όλα στους ολιγάρχες, αυτά συμβαίνουν δυστυχώς. Και ακούω και τον άλλον, τον Δρυμνιώτη, Ο οποίος τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος. Τι βγήκε και. Εν ολίγης παραδέχεται ότι είναι κλέφτες, έτσι. Το παραδέχεται. Αλλά λέει τώρα ο άνθρωπος ότι ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει, θα σε κλέψει, αλλά δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης κλέφτης θα σε σκοτώσει κιόλας, είπε ο κύριος Δρυμνιώτης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε τον... Είναι ερασιτέχνες, πώς να το κάνουμε, αυτό είναι το θέμα. Στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και θα σε σκοτώσει. Δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει, δεν θα σε σκοτώσει.
1: Τώρα ησύχασα. Μα το Χριστό και την Παναγιά ησύχασα, γιατί τουλάχιστον λέω μας κυβερνάνε επαγγελματίες κλέφτες. Ναι ρε παιδί, εντάξει, ξέρουν τι κάνουν, δεν θέλουν να μας σκοτώσουν. Όχι, πραγματικά δεν θέλουν να μας σκοτώσουν, γιατί κάπως πρέπει να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Θα έρθουνε, θα μας κλέψουνε, θα μας τα πάρουν όλα, δεν θα μας σκοτώσουν όμως. Έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό που λέει ο κύριος Δρυμνιώτης, δεν μπορώ να πω. Μας λέει να εμπιστευτούμε έναν επαγγελματία κλέφτη.

0: Και έλεγα προηγουμένως για το θέμα της υγείας. Έλεγα για την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία. Προσπαθώ να τα κάνω μία σούμα τώρα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Έχουν φύγει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για προπαγάνδα, για τάισμα γαλάζιων ακρίδων και όλα αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί σε υγεία, σε παιδεία, σε πόρους κτλ. Και ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ήμασταν με τον Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ, ήταν 9 λίτρα.
2: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
1: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη σήμερα είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε
0: Εκπρόσωπε. Κύριε Μαρινάκη, πού θα πάει αυτό.
1: Πού θα πάει αυτό, κύριε Εκπρόσωπε.
0: Κύριε Εκπρόσωπε.
3: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
1: Εντάξει, αυτό το φόρο δεν τον έχετε κάνει.
0: Αντιτριχιάσαμε.
3: Έχουμε μειώσει, καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Άρα...
0: Πώς γίνεται αυτή η κυβέρνηση, ρε γαμώτο, να καταργεί φόρους και οι φόροι να είναι υψηλοί. Αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει. Το δικό μου το κεφάλι, η δικιά μου λογική, ειλικρινά δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό το πράγμα.
3: Επί της αρχής νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και είναι σίγουροι ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
0: Πότε γίνονται αυτά τα πράγματα, σε ποια χώρα ζω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω ειλικρινά.
1: Κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι.
3: Ήδη από 1η-1η του 26 μειώθηκε ο φόρος που αφορά τους περισσότερους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους, φόρος των φυσικών προσώπων.
1: Ας μιλήσουμε για τη βενζίνη τώρα.
3: Πάμε τώρα για τη βενζίνη.
1: Η οποία έχει, έχει φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
3: Για τον ντίζελ μειώσαμε.
0: Πού να το ξαναδούμε αυτό,
1: μάλιστα.
3: Για όλους. Και για τη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη ανάλογη μείωση. Αντί για αυτά, λένε τα άλλα κόμματα, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, το δημοσιονομικό, γιατί ο ειδικός φόρος
0: κατανάλωσης είναι
3: στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Συμπέρασμα. Βιώνουμε άλλη μια κρίση εισαγόμενη. Φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα.
1: Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ, όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε Εκπρόσωπε.
0: Δεν θα πάει και μακριά με 2-10 τη βενζίνη, εγώ έτσι πιστεύω. Δεν θα πάει και ιδιαίτερα μακριά. 4 δισεκατομμύρια λέει μαζεύουν από τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Πού πάνε ρε αυτά τα λεφτά. Πού πάνε αυτά τα λεφτά και δεν έχετε να πληρώσετε. Δεν έχετε να δώσετε στους συνταξιούχους 13η σύνταξη, στους δημοσίους υπαλλήλους 13ο και 14ο μισθό. Πού είναι αυτά τα χρήματα, αυτά τα 4 δισεκατομμύρια. Σε ποιες τσέπες πηγαίνουν που να πάρει. Γιατί δεν τα επενδύεται στην υγεία, γιατί δεν τα επενδύεται στην παιδεία. Πού είναι αυτά τα χρήματα. Και ποιος θα πληρώσει το κόστος και τα λοιπά. Το πληρώστε εσείς το κόστος. Δεν τρέπεστε που βγαίνετε και τα λέτε και όλα σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και νομίζετε ότι όλοι τρώμε κουτόχορτο πια. Μια χώρα υποδιάλυση. Μια χώρα η οποία δεν μπορεί να πατήσει τα πόδια της γιατί αυτοί που κυβερνούν βάζουν φόρο πάνω στο φόρο. Πού έχει ξανακουστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Να βάζεις φόρο πάνω στο φόρο. Η βενζίνη να είναι κοντά στο 2-10 και μέσα στο καλοκαίρι θα τη δούμε να ανεβαίνει. Σε κάτι φουλ τουριστικές περιοχές θα δείτε τη βενζίνη 2,50-2,60. Μην εκπλαγείτε. Μην εκπλαγείτε καθόλου άμα δείτε τέτοιες τιμές. Αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Γιατί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να υποφεληθούν οι τουρίστες, κύριε Μαρινάκη. Οι μόνοι οι οποίοι υποφελούνται σε αυτή τη χώρα είναι οι λαθρομετανάστες, κανένας άλλος. Ο Έλληνας δεν υποφελείται. Μόνο αν είσαι λαθρομετανάστες και έχεις έρθει παράνομα, υποφελείσαι εδώ πέρα. Τώρα που είπα για λαθρομετανάστες. Στην Κηφισιά, προχθές, την Τρίτη. Ο άλλος, ο Πακιστανός, πετούσε πέτρες, λέει, στον κόσμο. Αλλά βέβαια. Ο τύπος αυτός βρισκόταν παράνομα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όλοι παράνομα βρίσκονται βέβαια, έτσι, εννοείται αυτό το πράγμα. Είχε απορριφθεί το άσυλο, αλλά κυκλοφορούσε χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ρε παιδί. Εργαζόταν και σαν διανομέας. Ποιος ήταν αυτός ο επιχειρηματίας ο οποίος προσέλαβε έναν παράνομα εισερχόμενο στην Ελλάδα άνθρωπο και τον είχε και δούλευε στην επιχείρησή του. Και πώς τον προσέλαβε χωρίς χαρτιά. Πραγματικά, πάμε να ακούσουμε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει ψωμί αυτή η υπόθεση.
4: Ο συγκεκριμένος Πακιστανός δεν έχει άσυλο από το 2023. Θα έπρεπε δηλαδή να είχε απελαθεί. Όχι απλώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το σουβλατζί δικό της Νέας Ερυθρέας που τον προσέλαβε, ούτε καν ενδιαφέρθηκε ως όφιλε να ζητήσει να δει αν έχει νόμιμα χαρτιά. Η Κατρίνα Ρίστα θα μας ενημερώσει.
5: Το 2018 Μάρα λοιπόν μπαίνει στην Ελλάδα και απορρίπτεται πρώτη φορά.

0: το ασυλό του. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Απορρίπτεται οριστικά το 2023. Σε 30 μέρες λοιπόν οφείλει να φύγει. Δεν φεύγει ποτέ. Ποιος τον ελέγχει? Κανείς. Γιατί? Γιατί απλά δεν προβλέπεται. Έχει δηλώσει ψεύτικη διεύθυνση στην άνοιξη. Άρα και να ήθελαν δεν θα τον έβρισκαν. Γιατί πέταγε πέτρες μάρα σε γυναίκες? Απλά επειδή εκνευριζόταν, όπως είπε ο ίδιος στις αρχές. Προκύπτει όμως και άλλο ερώτημα, όπως είπες και εσύ. Το σουβλατζίτικο της Νέας Ερυθρέας που τον προσέλαβε για delivery, δεν θα έπρεπε να ζητήσει την νόμιμη άδεια παραμονής του? Προφανώς δεν το έκανε, προφανώς δεν ενδιαφέρθηκε. Το ερώτημα είναι πώς τον πλήρωνε. Περιττό να πω ότι δεν έχει ούτε δίπλωμα οδήγησης. Τώρα, την Παρασκευή θα πάει ανακριτή και εδώ έρχεται ο δεύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές. Είτε προφυλακιστεί είτε όχι, έχει μπροστά του δικαστήριο. Άρα δεν μπορεί να απελαθεί. Τους τελευταίους μήνες, αυτό που έχει αλλάξει από τον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη για αυτές τις περιπτώσεις είναι πως όταν κρίνονται ύποπτοι για απόρριψη ασύλου, κρατούνται μέχρι την απόφαση ώστε να μην τους χάνουν στην Αθήνα.
1: Τι ωραία πράγματα.
2: Απίστευτες καταστάσεις, Κατερίνα.
1: Τι ωραία πράγματα ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά. Ήταν ενευριασμένος, λέει, και πετούσε πέτρες. Και μπορεί, άνοιξε το κεφάλι Θεσσαλινής να πούμε ευτυχώς δεν τη σκότωσε τη γυναίκα. Όλα καλά, και επειδή έχει δικαστήριο μπροστά του, δεν τον απελάβουν. Όχι, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας μέχρι να γίνει και το δικαστήριο. Ωραία πράγματα, φίλε. Σε αυτή την Ελλάδα, άμα είσαι Πακιστανός, την έχεις κάνει, την έχεις βγάλει καθαρή. Τόσα χρόνια ήταν ο τύπος εδώ πέρα παράνομα. Είχε απορριφθεί το άσυλό του από το 2023. Ωραία πράγματα. Και ακόμη ήταν εδώ και δούλευε κιόλα. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, γιατί βλέπω πολλούς έτσι Πακιστανούς, Αφγανούς, Σομαλούς, δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί. Δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες της διανομής, στην eFood, στη Volt. Και με τι χαρτιά δουλεύουν όλοι αυτοί? Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται ότι έρχονται εδώ πέρα στη χώρα και δεν έχουν χαρτιά. Τα έχουν χάσει τα χαρτιά τους. Πώς στον διάλογο γίνεται πρόσληψη? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό το πράγμα? Ειλικρινά δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Από τη μία λες ότι έχω αγανακτήσει. Από την άλλη, λες, θέλω να βάλω τα κλάματα με όλη αυτή την κατάσταση, ειλικρινά. Να μην μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά. Να μην μπορείς λίγο να ηρεμήσεις αυτή τη χώρα. Το ένα πίσω από το άλλο έρχονται που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Αλλά βέβαια, αν δεν περνάτε καλά με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να τους πάρετε τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, αλήθεια, να.
3: Δεν νομίζω κανένας πολίτης να πιστεύει ότι υπάρχει ένα κόμμα που θα κάνει καλύτερη οικονομική διαχείριση από τη Νέα Δημοκρατία. Ας μας πάρει τηλέφωνο.
4: Λοιπόν, ποιος?
3: Ο πολίτης που πιστεύει ότι κάποιο κόμμα άλλο.
4: Αυτή
5: τη στιγμή θα τους σπάσει.
1: Αν νομίζετε ότι η κυβέρνηση τα κάνει μαντάρα, πάρτε τους τηλέφωνο. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος να διαχειριστεί την οικονομία αυτής της χώρας, πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία. Να σας δώσω και το τηλέφωνο? Δεν το. Αλλά πάρτε τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία να τους πείτε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε βρει κάποιον καλύτερο να διαχειρίζεται την οικονομία της χώρας. Θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα μας τρελάνουν, παιδί. Να πάω στα μηνύματα στο Viber. Η Μαρία από τις Οικές, ποιος θέλει για τις αυτοκτονίες, ποιος θέλει για τις παρενέργειες και θανάτους από τα εμβόλια? Κάποιοι φταίνε και κοιμούνται ήσυχοι. Γιατί να μην κοιμούνται ήσυχοι? Μια χαρά. Τι έχουν τα προβλήματα τα δικά μας αυτοί? Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από Α5 προς Φραγκφούρτη, λέει. Στα ρωμαϊκά σύνορα με βροχές, 8 βαθμούς Κελσίου, Ερμέ θα λένε και θα κλαίνε, λέει. Γεια σου Κυριάκο μου, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή διαδρομή να έχεις. Ο Κωνσταντίνος, δεν σε ακούω καλά σήμερα, κάτι έχεις αρπάξει, λέει, τα περαστικά. Η φωνή μου δεν μου τα λέει καλά σήμερα. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλημέρα στον Παναγιώτη. Για την Εβίτα, λέει, πέρον το τραγούδι Don't Cry to My Argentina. Καλό. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Αρχίσαν οι κολοτούμπες, λέει, για τη Ρωσία, για τον Πούτιν. Ο Κερίδης κολοτούμπες εχθές έλεγε: ναι, να δούμε. Η Ρωσία είναι μια τεράστια υπερδύναμη. Πρέπει να την πλησιάσουμε και τα λοιπά. Ό,τι έλεγε ο Βελόπουλος, λέει, από την αρχή του πολέμου. Και μην ξεχνάμε, οι Ρώσοι είναι παραδοσιακά στενοί φίλοι της Ελλάδος. Είναι ακόμη. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι πλέον. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει να γυρίσει τη Ρωσία εναντίον μας. Εναντίον μας. Να μην είναι πλέον σύμμαχός μας. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Πώς γίνεται να είμαστε μονίμως με τη λάθος πλευρά της ιστορίας? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Η Έφη από το Μόναχο στέλνει την καλημέρα της. Ο Πέτρος λέει: ρε παιδιά, καλημέρα. Δεν ακούτε τι γίνεται με τον Ουκρανό ηθοποιό, φίλο του Κούλι? Ό,τι θέλει κάνει στη χώρα, πουλάει, ξεπουλάει και λογαριασμό δεν δίνει. Γιατί να δώσει λογαριασμό, μωρή. Ποιο δίνει λογαριασμό πλέον? Μόνο ο σερβιτόρος όταν θα πας να φας στην ταβέρνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά από το Περιστέρι. Ντύθηκαν λέει οι αστυνομικοί και έκλεψαν κοσματοπολείο. Σιγά το πράγμα εδώ, αλλιντίνονται πολιτικοί και κλέβουν τη χώρα. Καλό. Η Βέρα, αυτοί που αυτοκτόνησαν λέει περνούσαν κατάθλιψη, η οποία όταν σε χτυπάει δεν το καταλαβαίνει. Μόνο οι οικοί του μπορούν να το καταλάβουν και να επέμβουν. Αν κάποιο ζει μόνο, τότε η κατάληξη είναι σχεδόν σίγουρη, ούτε βοήθεια δεν μπορούν να ζητήσουν. Σκοτεινιάζει όλο και δεν νιώθει τίποτα παρά μόνο μαυρίλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ λύση για ανθρώπου που ζουν μόνοι του. Και ξέρετε τι είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχει μεγάλη μοναξιά εκεί πέρα έξω. Μεγάλη μοναξιά, δηλαδή. Θλιβερό, μόνο ούτε στον παράδεισο λέει. Και όταν είσαι μόνο σου, κλεισμένο σε ένα σπίτι, με χίλια δυο προβλήματα στο κεφάλι σου, δυστυχώς η λογική από την παράνοια δεν απέχει και πολύ. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Να αγιάσει το στόμα σου, λέει, μόνο ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει όλα στη φόρο. Δημήτρης από τη Βέρεια. Καλημέρα στο φίλο τον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Ο Στέλιος, καλημέρα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, λέει, πρέπει να επέμβει το κράτος με ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Σε χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Συσσωρεύεται μίσος και θυμός αυτού νου του, θόλωσε το μάτι και τέλος. Μπαμ και κάτω. Ναι, όταν, μα, επειδή μιλούσα το πρωί για τις αυτοκτονίες, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ και τα λοιπά, και δεν μιλάνε τα κανάλια και όσοι δεν ακούγατε από το πρωί. Η κατάσταση, το να φύγει το μυαλό, δεν θέλει και πολύ. Δηλαδή, πίεση στην πίεση, πίεση στην πίεση. Κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι που είναι και λίγο πιο αδύναμοι σαν χαρακτήρες και τα λοιπά, φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Εννοείται ότι χρειάζονται βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές είναι και δύσκολο να τους καταλάβεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Από την Ηλιόλου στη Αλόνισο, με ένα ελαφρύ αεράκι στα 2, μποφόρ βορειοδυτικό και θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Στην Κρήτη λέει επικρατεί βεντέτα, τα παιδιά ήταν κολλητοί φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα είπαμε, λέει, ο COVID τρέλανε κόσμο. Καλημέρα στον Νικόλα από την όμορφη Καλαμάτα. Στην Έλενα, καλημέρα. Δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά απώνει. Η κατάσταση όχι απλώς ξέφυγε, έχει γίνει επικίνδυνη. Πού είναι η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη του πατέρα που ποτέ δεν θα έλαβε? Όσο θα ζούμε, λέει, με έλλειψη βασικών αρχών σε αυτή τη χώρα, αυτά τα αποτελέσματα θα υπάρχουν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ελένα μου. Απόλυτα ορθό το σχόλιο σου. Καλημέρα στον Νικόλα. Πολλούς χαιρετισμούς, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος από το Ντίζελντορφ. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Γιατί νευριάζεις, μου λέει. Εγώ πλέον χαίρομαι με όλα αυτά που γίνονται και εύχομαι και χειρότερα. 41% δεν είναι. Από τη μία, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Καλά να πάθουμε. 41% Μητσοτάκη, φάτε το. Από την άλλη, όμως, εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Καταλαβαίνεις, εκεί είναι το που με πιάνει το θέμα. Στη Σωτηρία, καλημέρα. Λιθός Ανέστη, η Σωτηρία από τις Σέρες. Πόσο δικαίωμα έχεις, λέει, πόσες αλήθειες, και δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πρόβατα που δεν ξυπνούν. Και εγώ, όταν μιλάω για όλα αυτά, κάποιοι κοιτάζουν έκπληκτοι, αλλά δεν συμφωνούν. Αυτό που πρέπει να γίνει, να πείσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Παιδιά, το προσπαθούμε, το παλεύουμε. Μακάρι να το καταφέρουμε. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Θα τα στείλετε αεροπλάνα της στη Σόφια, προφανώς, λέει, και θα αυξήσει το πτητικό της πρόγραμμα. Εμείς εδώ χαρταετό που είναι οι Θεσσαλονικοί βουλευτές να δώσουν λύση. Αλλά τι λέω, ο άχρηστος Γκυλέκας, λέει, θα πάρει θέση. Τι να πω, πραγματικά, τι να πω. Αντί να κοιτάξουν λίγο να δουν πώς θα γίνει, τι θα γίνει για να μην φύγει η εταιρεία από εδώ πέρα, διαλύστε το και το αεροδρόμιο, μωρέ, σίγα. Ο Παναγιώτης από το Έσεν της Γερμανίας. Εμείς ερχόμασταν 3-4 φορές το χρόνο και τώρα θα ερχόμαστε μία φορά, και εκείνο με το αυτοκίνητο. Νοικιάζαμε αυτοκίνητο, βάζαμε βενζίνη, τρώγαμε στα εστιατόρια. Τώρα δεν έχει. Πάνε φθηνές πτήσεις. Στην Πούλα, καλημέρα. Και η κυβέρνηση είναι ερασιτέχνες, γιατί κάθε μέρα και κλέβουν και σκοτώνουν ψυχές. Κάθε μέρα. Ναι, δεν έχεις άδικο. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Έχουν κλέψει, λέει, από παντού, ειδικά από τον εργαζόμενο και τον συνταξιούχο. Κόψανε τα αναδρομικά από 1/13, όπως το ανέφερες. Επίσης, ο ΦΠΑ 24% και 13% πρέπει να το ρίξει το 5%, γιατί δεν το κάνει. Αν το κάνει αυτό στη χώρα του, τι θα πάει. Α, με τον Πακιστάνο. Άμα το κάνει στη χώρα του, άστο. Η Περσεφόνη πέταγε πέτρες ο εισερχόμενος. Εντάξει, βρε παιδιά, τι κάνετε. 6. Νοσταλγίστε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη. Νοσταλγίσε τους λιθοβολισμούς που γίνονται στα μέρη του και έκανε αναπαράσταση. Όλα αυτά τα όμορφα τα ζούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, Ντίνο, λέει. Ό,τι και να πει στο λαρίκι σου να βγάλει, ο Έλληνας κοιμάται. Ο Κώστας από το γυμνό της Σεβίας. Καλημέρα στον Νικόλα. Μην εκνευρίζεσαι, λέει. Φτιάξε μας τη μέρα μιλώντας για τον Βαρθολομαίο ή έστω για τη Ματίνα, την επιθυμήσαμε. Δεν μπορώ να την κάνω τη Ματίνα, παιδιά. Είναι κλειστή η φωνή μου και ζορίζομαι. Θα μου δημιουργήσει πρόβλημα. Ο Νίκος, καλημέρα. Όλοι αυτοί. Με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι λαθροεισβολείς, λέει, δουλεύουν με τα χαρτιά ενός νόμιμου και από πίσω 10 παράνομοι το εκμεταλλεύονται. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα στην Νικολέτα, Λιθός Ανέστη. Έχουμε πιάσει πάτο, λέει, και ξύνουμε τον πάτο να πάμε ακόμη πιο κάτω. Την αγάπη μου από την Αγία Τριάδα του Θερμαϊκού. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Όσοι μένουν, λέει, μόνο κακό προσφέρουν. Στον Πατέρα Νεκτάριο, Αλήθως Ανέστη, καλημέρα στους Φόκουερς, λέει. Τάξη και αλφαδιά δεν βλέπω. Έρχεται γι' αυτό. Στο Γιώργο, καλημέρα. Τι λέει, η Ελλάδα θα γίνει χώρα κυβέρνητη. Δεν μπορώ να το ζουμάρω όμως που μου λες να το ζουμάρω. Θα το δω μετά όμως. Στο Φάνη, καλημέρα. Τι γνώμη έχεις για τις βεντέτες στην Κρήτη? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να σταματήσουν χθες οι βεντέτες στην Κρήτη. Δεν προσφέρουν τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το αφήσουμε όλο αυτό το πράγμα πίσω μας. Εντάξει, και το είπα και προηγουμένως που μιλούσα για αυτό το θέμα. Η αυτοδικία δεν είναι λύση. Λύση όμως είναι να κλείσω
2: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες καύσεις επιβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Αγρινίου και της Βόνιτσας στο πλαίσιο των ελέγχων της πυροσβεστικής για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισίουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας επέβαλαν πρόστιμο 1.611 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ Άντρα για αντίστοιχη παράβαση σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το συνολικό ύψος των προστήμων ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει την αυστηρή απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μήνυση κατά αγνώστων δραστών υπέβαλε μία 76χρονη γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου έπειτα από μεγάλη κλοπή που διαπιστώθηκε σε αγροτεμάχιό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Απριλίου 2026, άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο ιδιοκτησίας της και αφαίρεσαν 14 αγελάδες και 3 μοσχαράκια συνολικής αξίας περίπου 7.500 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να έκλεψαν και 3 μεγάλα κανόνια νερού αξίας περίπου 600 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 2 διαρρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή σε γειτονικές κατοικίες στο Μύτικα, έτωλο Καρνανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να είχαν γνώση της απουσίας των ιδιοκτητών και έδρασαν μεθοδικά, καθώς πριν εισβάλλουν στα σπίτια, φέρεται να διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαρρήκτες φέρονται να στοχοποιούν κυρίως κυλιστές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως παραθυριστικές, προχωρώντας σε κλοπές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Σπουδαία διάκριση για το 17χρονο ναυπακτιο αθλητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη, ο οποίος κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο κανέο Εκαγιάκ σε διεθνές αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός αθλητής, μέλος του ναυτικού ομίλου Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του, ανεβαίνοντας 2 φορές στο βάρθρο και κάνοντας υπερήφανη τόσο την ελληνική αποστολή όσο και την τοπική κοινωνία της ναυπακτίας. Εκδήλωση επιβατικού προσανατολισμού διοργανώνει το Αγρίνιο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Λοκαρανίας με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία από το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Πάνο Σταυρόπουλο, καθώς και παρεμβάσεις από προέδρους πανεπιστημιακών τμήματων της πόλης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων του Συλλόγου. Ακίνητο έκτασης 15 στρεμμάτων παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Δήμο Μεσολογγίου άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα 49 ετών με σκοπό την κατασκευή νέας σχολικής μονάδας. Η παραχώρηση αφορά την ανέγερση καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις συνολικής επιφάνειας 3.990 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίες, διοικητικούς και κοινωνικούς χώρους, εργαστήρια καθώς και κλειστούς χώρους άθλησης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8.950.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου αναλαμβάνει τη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, την τήρηση των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και επαρκούς φωτισμού στο χώρο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός πενταετίας δεν προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός αν υπάρξει σχετική παράταση με νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
5: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
6: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
7: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
6: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
8: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
6: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
8: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
6: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
9: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα, με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Είναι μία, μόνο μία.
12: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
16: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
18: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
19: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
20: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 2641-047-100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
22: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
23: Μήπως να πετάμε τότε.
22: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
24: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
25: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
26: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
25: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
26: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
25: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
26: Καθαριστήρια So Clean.
25: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
26: και Πλατεία 3 Φανάρια.
25: Και στο www.showclean.gr.
24: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
27: Άνοιξη.
28: Ώρα για ανανέωση.
27: Καλοκαίρι.
28: Καιρός για καθαρό σκάφος.
27: Φθινόπωρο.
28: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
27: Χειμώνας.
28: Καθαριότητα παντός καιρού.
27: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
28: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
27: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
27: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
29: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 2631-024090 και 697-7276-060.
30: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
31: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
30: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
31: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
30: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
31: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
30: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
31: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
30: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
31: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ημέρα. Θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα. Θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
1: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
1: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
10: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73. Αγρίνιο. 26410-46922.
11: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
13: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
14: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
14: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
20: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
21: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου
0: 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες καύσεις επιβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Αγρινίου και της Βόνιτσας στο πλαίσιο των ελέγχων της πυροσβεστικής για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισίουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας επέβαλαν πρόστιμο 1.611 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ Άντρα για αντίστοιχη παράβαση σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το συνολικό ύψος των προστήμων ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει την αυστηρή απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μήνυση κατά αγνώστων δραστών υπέβαλε μία 76χρονη γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου έπειτα από μεγάλη κλοπή που διαπιστώθηκε σε αγροτεμάχιό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Απριλίου 2026, άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο ιδιοκτησίας της και αφαίρεσαν 14 αγελάδες και 3 μοσχαράκια συνολικής αξίας περίπου 7.500 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να έκλεψαν και 3 μεγάλα κανόνια νερού αξίας περίπου 600 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 2 διαρρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή σε γειτονικές κατοικίες στο Μύτικα και το Λοκαρνανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να είχαν γνώση της απουσίας των ιδιοκτητών και έδρασαν μεθοδικά, καθώς πριν εισβάλλουν στα σπίτια φαίνεται να διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαρρήκτες φέρονται να στοχοποιούν κυρίως κυλιστές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως παραθυριστικές, προχωρώντας σε κλοπές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Σπουδαία διάκριση για το 17χρονο ναυπακτίο αθλητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη, ο οποίος κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Καρνέο Εκαγιάκ σε διεθνές αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός αθλητής, μέλος του ναυτικού ομίλου Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του, ανεβαίνοντας 2 φορές στο βάρθρο και κάνοντας υπερήφανη τόσο την ελληνική αποστολή όσο και την τοπική κοινωνία της ναυπακτίας. Εκδήλωση επιβατικού προσανατολισμού διοργανώνει το Αγρίνιο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Λοκαρνανίας με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία από το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Πάνο Σταυρόπουλο, καθώς και παρεμβάσεις από προέδρους πανεπιστημιακών τμήματων της πόλης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων του Συλλόγου. Ακίνητο έκτασης 15 στρεμάτων παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Δήμο Μεσολογγίου άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα 49 ετών με σκοπό την κατασκευή νέας σχολικής μονάδας. Η παραχώρηση αφορά την ανέγερση καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις συνολικής επιφάνειας 3.990 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς και κοινωνικούς χώρους, εργαστήρια καθώς και κλειστούς χώρους άθλησης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8.950.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου αναλαμβάνει τη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, την τήρηση των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και επαρκούς φωτισμού στο χώρο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός πενταετίας δεν προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός αν υπάρξει σχετική παράταση με νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Εφώνημα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Άνοιξη.
9: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
9: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
9: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
9: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
9: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Megan Oil Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
15: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
14: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
15: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
15: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
16: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
17: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σου.
18: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετολικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
19: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο Ράδιο Όραμα 101,7.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
9: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
3: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
10: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
13: Α, μου το κουλουρό ήταν εδώ.
12: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
13: Κοίτα ποιο να μιλάει.
12: Γιατί?
13: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
12: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
1: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Άσε, κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
16: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
17: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
18: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
19: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
18: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
19: Δηλαδή,
18: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
20: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
21: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
20: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
21: Τηλέφωνο 26410 27 940.
20: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
22: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
23: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
24: Ψητοπολείο θεμελής.
23: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
24: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
23: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
24: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
25: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης, 26410 54 770.
26: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55 261. Άντε και καλή μας όρεξη.
27: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Αρωματοπολείο Le Parfumet. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμε σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumet. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες καύσεις επιβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Αγρινίου και της Βόνιτσας στο πλαίσιο των ελέγχων της πυροσβεστικής για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ σε εμεδαπό, ο οποίος προέβησε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισίουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας επέβαλαν πρόστιμο 1.611 ευρώ σε ημεδαπό άντρα για αντίστοιχη παράβαση σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το συνολικό ύψος των προστήμων ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει την αυστηρή απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μήνυση κατά αγνώστων δραστών υπέβαλε μία 76χρονη γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου έπειτα από μεγάλη κλοπή που διαπιστώθηκε σε αγροτεμάχιό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Απριλίου 2026, άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο ιδιοκτησίας της και αφαίρεσαν 14 αγελάδες και 3 μοσχαράκια συνολικής αξίας περίπου 7.500 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να έκλεψαν και 3 μεγάλα κανόνια νερού αξίας περίπου 600 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 2 διαρρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή σε γειτονικές κατοικίες στο Μύτικα και το Λοκαρνανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να είχαν γνώση της απουσίας των ιδιοκτητών και έδρασαν μεθοδικά, καθώς πριν εισβάλλουν στα σπίτια φαίνεται να διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαρρήκτες φέρονται να στοχοποιούν κυρίως κυλιστές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως παραθυριστικές, προχωρώντας σε κλοπές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Σπουδαία διάκριση για το 17χρονο ναυπακτιο αθλητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη, ο οποίος κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο κανέο Εκαγιάκ σε διεθνές αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός αθλητής, μέλος του ναυτικού ομίλου Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του, ανεβαίνοντας 2 φορές στο βάρθρο και κάνοντας υπερήφανη τόσο την ελληνική αποστολή όσο και την τοπική κοινωνία της ναυπακτίας. Εκδήλωση επιβατικού προσανατολισμού διοργανώνει το Αγρίνιο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Λοκαρνανίας με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία από το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Πάνο Σταυρόπουλο, καθώς και παρεμβάσεις από προέδρους πανεπιστημιακών τμήματων της πόλης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων του Συλλόγου. Ακίνητο έκτασης 15 στρεμάτων παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Δήμο Μεσολογγίου άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα 49 ετών με σκοπό την κατασκευή νέας σχολικής μονάδας. Η παραχώρηση αφορά την ανέγερση καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις συνολικής επιφάνειας 3.990 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς και κοινωνικούς χώρους, εργαστήρια καθώς και κλειστούς χώρους άθλησης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8.950.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου αναλαμβάνει τη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, την τήρηση των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και επαρκούς φωτισμού στο χώρο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός πενταετίας δεν προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός αν υπάρξει σχετική παράταση με νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
7: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
7: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
7: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
9: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Άνοιξη.
4: Ώρα για ανανέωση.
17: Καλοκαίρι.
4: Καιρός για καθαρό σκάφος.
17: Φθινόπωρο.
4: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
17: Χειμώνας.
4: Καθαριότητα παντός καιρού.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
4: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
17: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
17: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
7: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
7: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
7: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα. Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
21: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
20: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
21: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
20: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
21: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
20: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
21: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
20: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
21: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
20: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
22: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
23: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
24: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
25: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Cilias.
24: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
25: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
24: Νταγιάντα Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
25: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
24: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
25: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
24: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
25: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
4: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
8: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
11: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
12: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
13: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
14: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
13: Δεν κατάλαβες. Για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center. Ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο. Σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
14: Καλά. Και τα παιδιά?
13: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον παιδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center. Γιαννούζη Αγρινίου. 26410
15: 2-10-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
16: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
17: Μήπως να πετάμε τότε.
16: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
18: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
19: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
20: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
19: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
20: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
19: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
20: Καθαριστήρια So Clean.
19: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
20: και Πλατεία 3 Φανάρια.
19: Και στο www.showclean.gr.
18: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
21: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 2641-049-526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
22: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
23: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
24: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
25: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
24: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
26: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
27: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
26: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
27: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-02660.
28: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
29: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
30: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
28: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
30: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
28: Τηλέφωνο 2641-057-778.
30: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
31: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
32: Όραμα σε θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες καύσεις επιβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Αγρινίου και της Βόνιτσας στο πλαίσιο των ελέγχων της πυροσβεστικής για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισίουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας επέβαλαν πρόστιμο 1.611 ευρώ σε ΕΜΕΔΑΠΟ Άντρα για αντίστοιχη παράβαση σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το συνολικό ύψος των προστήμων ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει την αυστηρή απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μήνυση κατά αγνώστων δραστών υπέβαλε μία 76χρονη γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου έπειτα από μεγάλη κλοπή που διαπιστώθηκε σε αγροτεμάχιό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Απριλίου 2026, άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο ιδιοκτησίας της και αφαίρεσαν 14 αγελάδες και 3 μοσχαράκια συνολικής αξίας περίπου 7.500 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να έκλεψαν και 3 μεγάλα κανόνια νερού αξίας περίπου 600 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 2 διαρρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή σε γειτονικές κατοικίες στο Μύτικα και το Λοκαρνανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να είχαν γνώση της απουσίας των ιδιοκτητών και έδρασαν μεθοδικά, καθώς πριν εισβάλλουν στα σπίτια φαίνεται να διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαρρήκτες φέρονται να στοχοποιούν κυρίως κλειστές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως παραθυριστικές, προχωρώντας σε κλοπές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Σπουδαία διάκριση για το 17χρονο ναυπακτίο αθλητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη, ο οποίος κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο Καρνέο Εκαγιάκ σε διεθνές αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός αθλητής, μέλος του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του, ανεβαίνοντας 2 φορές στο βάρθρο και κάνοντας υπερήφανη τόσο την ελληνική αποστολή όσο και την τοπική κοινωνία της ναυπακτίας. Εκδήλωση επιβρεβατικού προσανατολισμού διοργανώνει το Αγρίνιο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών του Λοκαρνανίας με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία από το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Πάνο Σταυρόπουλο, καθώς και παρεμβάσεις από προέδρους πανεπιστημιακών τμήματων της πόλης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων του Συλλόγου. Ακίνητο έκτασης 15 στρεμάτων παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Δήμο Μεσολογγίου άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα 49 ετών με σκοπό την κατασκευή νέας σχολικής μονάδας. Η παραχώρηση αφορά την ανέγερση καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις συνολικής επιφάνειας 3.990 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς και κοινωνικούς χώρους, εργαστήρια καθώς και κλειστούς χώρους άθλησης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8.950.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου αναλαμβάνει τη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, την τήρηση των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και επαρκούς φωτισμού στο χώρο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός πενταετίας δεν προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός αν υπάρξει σχετική παράταση με νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες, ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641045544
3: και 6972558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641045544 και 697255 8787.
6: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
7: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
8: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 6359 96 6942 033 040 και 690 8737 470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
15: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26320-22558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
16: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
18: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
19: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες. Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Μήλος. Αρτοποιία Αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
9: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
3: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
9: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
10: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
9: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
9: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
10: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
9: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
11: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
13: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
18: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7 και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου έπειτα από επεισόδιο που προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, όταν νεαρό άτομο φέρεται να δέχτηκε επίθεση από άγνωστα άτομα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομες καύσεις επιβλήθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Αγρινίου και της Βόνιτσας στο πλαίσιο των ελέγχων της πυροσβεστικής για την τήρηση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.562 ευρώ σε εμεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισίουσας νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Παράλληλα, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λευκάδας επέβαλαν πρόστιμο 1.611 ευρώ σε ημεδαπό άντρα για αντίστοιχη παράβαση σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Το συνολικό ύψος των προστήμων ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, με την πυροσβεστική να υπενθυμίζει την αυστηρή απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και να καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών. Μήνυση κατά αγνώστων δραστών υπέβαλε μία 76χρονη γυναίκα από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου έπειτα από μεγάλη κλοπή που διαπιστώθηκε σε αγροτεμάχιό της. Σύμφωνα με την καταγγελία, το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Απριλίου 2026, άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο ιδιοκτησίας της και αφαίρεσαν 14 αγελάδες και 3 μοσχαράκια συνολικής αξίας περίπου 7.500 ευρώ. Παράλληλα, οι δράστες φέρεται να έκλεψαν και 3 μεγάλα κανόνια νερού αξίας περίπου 600 ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 2 διαρρήξεις σημειώθηκαν την Κυριακή σε γειτονικές κατοικίες στο Μύτικα, έτωλο Καρνανίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται να είχαν γνώση της απουσίας των ιδιοκτητών και έδρασαν μεθοδικά, καθώς πριν εισβάλλουν στα σπίτια, φαίνεται να διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι διαρρήκτες φέρονται να στοχοποιούν κυρίως κυλιστές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως παραθυριστικές, προχωρώντας σε κλοπές ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάτοικοι της περιοχής ζητούν την άμεση ενίσχυση της αστυνόμευσης, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Σπουδαία διάκριση για το 17χρονο ναυπακτιο αθλητή Γιάννη Καλαβρουζιώτη, ο οποίος κατέκτησε ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο στο κανέο Εκαγιάκ σε διεθνές αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Αζερμπαϊτζάν. Ο νεαρός αθλητής, μέλος του ναυτικού ομίλου Μεσολογγίου, επιβεβαίωσε το ταλέντο και την αγωνιστικότητά του, ανεβαίνοντας 2 φορές στο βάρθρο και κάνοντας υπερήφανη τόσο την ελληνική αποστολή όσο και την τοπική κοινωνία της ναυπακτίας. Εκδήλωση πνευματικού προσανατολισμού διοργανώνει το Αγρίνιο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών έτωλος Καρνανίας με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών για τις σπουδές και την επαγγελματική τους πορεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλία από το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας Πάνο Σταυρόπουλο, καθώς και παρεμβάσεις από προέδρους πανεπιστημιακών τμήματων της πόλης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των φροντιστηρίων του Συλλόγου. Ακίνητο έκτασης 15 στρεμάτων παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Δήμο Μεσολογγίου άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα 49 ετών με σκοπό την κατασκευή νέας σχολικής μονάδας. Η παραχώρηση αφορά την ανέγερση καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις συνολικής επιφάνειας 3.990 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς και κοινωνικούς χώρους, εργαστήρια καθώς και κλειστούς χώρους άθλησης. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 8.950.000 ευρώ. Ο Δήμος Μεσολογγίου αναλαμβάνει τη ευθύνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, την τήρηση των πολεοδομικών και λοιπών διατάξεων, καθώς και την κατασκευή, συντήρηση και φύλαξη των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα μεριμνήσει για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και επαρκούς φωτισμού στο χώρο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εντός πενταετίας δεν προχωρήσει η συμβασιοποίηση του έργου, η σύμβαση παραχώρησης λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο Πατρών, εκτός αν υπάρξει σχετική παράταση με νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια, κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
3: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
3: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
3: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
3: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
3: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
5: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
9: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
10: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
9: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
10: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
9: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
10: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
10: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
14: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
17: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα!
16: Από πού την είχατε πάρει?
17: Από το γυροδικείο!
18: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ! Συνεχίστε.
17: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι! Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της!
18: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
19: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
20: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
19: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
20: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
21: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
22: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
22: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
21: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
22: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
21: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

Μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξέρω.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά, σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
6: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
11: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
10: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
11: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
10: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα. Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
12: Magnifique!
0: super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο, Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Άνοιξη.
16: Ώρα για ανανέωση.
15: Καλοκαίρι.
16: Καιρός για καθαρό σκάφος.
15: Φθινόπωρο.
16: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
15: Χειμώνας.
16: Καθαριότητα παντός καιρού.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
16: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
15: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
15: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-58314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
21: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
20: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
22: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
20: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
22: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
20: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, μιλάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54-770.
3: Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Καπιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς Ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-46089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά σας.
21: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
23: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
5: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
6: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
5: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
5: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
5: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
9: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
10: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
8: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
10: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-57-778.
10: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
11: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους, σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ, σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
12: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
13: Μήπως να πετάμε τότε?
12: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
14: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
1: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
2: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
1: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
2: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
1: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
2: Καθαριστήρια So Clean.
1: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
2: και πλατεία 3 Φανάρια.
1: Και στο www.showclean.gr.
14: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
15: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
15: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
15: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
15: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
15: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
16: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
17: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα, στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και
18: σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα. Με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26 49 526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
19: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
21: Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
22: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
23: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
24: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
23: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
24: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
23: Και είσοδος υπέροχη.
24: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
23: Και το μπάρμπεκιου.
24: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
0: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
6: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
25: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές οι καλύτερες σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
26: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
27: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
28: Κυρία Καριστιανού, εκεί στο Κολωνάκι γυρνάει. Βάλτε ηχεία τσίτα μπας και το ακούσει. Κυρία Καριστιανού, θα δείτε στην εκπομπή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται ρίξατε μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα. Τα μεγάλα τα σαλόνια πλέον. Στα μεγάλα τα σαλόνια με τα τζάκια. Εκεί. Πάει το 500 αράκι. Πλέον με τα πορσικά θα γυρνάμε. Έτσι δεν είναι?

0: Όλα εμείς θα πληρώνουμε, βρε. Εννοείται, τι σοβαρά μιλάτε τώρα. Δεν βλέπετε και όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις είναι σόι. Δεν την είδατε τη Βαρβιτσιώτη? Για πάνε δες τι σχέση είχανε με τους Γερμανούς. Πάνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η κριτική σκέψη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και καλός ή κακός, αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη βλάπτει και στον τρόπο σκέψης των νέων. Διότι δεν θα έχουν πλέον κριτική σκέψη. Για ό,τι αναρωτιούνται, ρωτάνε την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η κριτική σκέψη ορίστηκε ότι εμπίπτει σε κάποιες κατηγορίες, σε 6 κατηγορίες συγκεκριμένα. Στη γνώση, δηλαδή στην ανάμνηση ιδεών, στην κατανόηση, στην εφαρμογή, στην ανάλυση, στη σύνθεση και στην αξιολόγηση. Τα είπα πολύ γρήγορα, θέλω να τα καταλάβετε όλα αυτά. Είναι στη σειρά και θα μιλήσουμε σήμερα και για την ψυχολογία. Προσπαθήσω να σας εξηγήσω λίγο και πώς μπορείτε να θεραπεύσετε τον εαυτό σας και να δώσετε στον εαυτό σας να καταλάβει τι συμβαίνει, ώστε να ανοίξει το μυαλουδάκι σας λιγάκι. Ξαναλέω, για να αποκτήσετε κριτική σκέψη πρέπει πρώτα να αποκτήσετε γνώση και κατανόηση. Δηλαδή να μπορείς να συγκεντρώνεσαι σε αυτό που διαβάζεις και να το κατανοείς, απλά πράγματα. Μετά θα πρέπει να μπορείς να αναλύεις, να συνθέτεις τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει και να εφαρμόζεις μία αξιολόγηση με αυτά που ήδη γνωρίζεις, για να μπορείς να πεις ότι έχεις μία άποψη. Δεν γίνεται να έχεις άποψη χωρίς γνώση. Και όχι μία, πολλές, χωρίς γνώσεις, χωρίς δηλαδή να ξέρεις τι συμβαίνει. Αλλιώς παπαγαλίζεις. Γι' αυτό είναι ο Focus FM 103,6 όμως εδώ πέρα, για να σας παρέχει απλόχερα αληθινή ενημέρωση, για να μπορείτε να αποκτήσετε γνώση και για να μπορείτε μετά να επεξεργάζεστε την επικαιρότητα και να ξέρετε τι συμβαίνει. Έτσι πάει και έτσι κυλάει. Σημαντικές πληροφορίες. Και όχι ότι να είναι σαν αυτό χθες που μου στείλανε χθες. Γρηγόρη, έμαθες τι έγινε? Τι έγινε, ρε φίλε, λέω. Νόμιζα έπεσε ο Λευκός Πύργος. Τι έγινε, έπεσε ο Λευκός Πύργος? Όχι, λέει, κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τι έγινε? Μάλωσε, λέει, ο Κοκλώνης με τον Περί. Ο Κοκλώνης μάλωσε με τον Περί. Δεν θέλετε τώρα να ακούσετε πώς απάντησα. Μου στείλανε και ηχητικό. Το παίζουνε στην τηλεόραση. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολείται εκεί πέρα ο Αντένα. Βάλε να... Ναι, με αυτά ασχολείται ο Αντένα. Βάλε εκεί στα πρωινάδικα που γυρνάνε όλοι. Βάλε, ναι. Να ακούσουμε εδώ πέρα με τι ασχολείται ο Έλληνας πολίτης. Όχι, τι μας απασχολεί. Βάλε να ακούσουμε με τι ασχολούνται για να γελάσουν εδώ οι ακροατές του Focus FM, του Μάχη, του Ράδιο Γάμα και του Ράδιο Όραμα.
1: Όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί, θεωρώ ότι μου κρατάει κακία, γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
1: Έχω κάποιες έκθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία, γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτης στο πρώτο σόου.
2: Και εγώ είμαι με τον Κοκλώνη.
3: Πρώτα δεν έχω έκθρα με κανέναν. Τον Κοκλώνη τον έχω δει ένα λεπτό, ενάμιση. Λοιπόν, να σας πω τι είχε γίνει. Ένα συνεργάτης του έρχεται και μου λέει: δεν θέλω να πω σε τι κατάσταση βρισκότανε. Πανικού ή οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι μου λέει ότι θέλει να κάνει. Μπορείς να το βάλεις σε μια τάξη. Του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Ποιον έχετε πάρει? Και μου λέει το όνομα ενός φίλου μου.
4: Ναι.
3: Του λέω από τη στιγμή που υπάρχει ένας φίλος μου εμπλεκόμενος, δεν θα έρθω εγώ να τον αντικαταστήσω. Να μας πάρει λοιπόν ένα τηλέφωνο τώρα σε μένα και να μου πει ότι έχω πει ψέματα. Ότι σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του ως μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Ότι έχει πει ψέματα σε συνεργεία τα οποία πήρε και τους έδωσε επιταγές, ότι οι επιταγές ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα ότι σε βασική του συνεργάτιδα που της είχε υπογράψει συμβόλαιο δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογραφεί. Δεν τους έδωσε φράγκο, μετά τους είπε να κάνουμε μία μείωση ρυσική του ποσού που είχαμε συμφωνήσει και στη μείωση πάλι δεν έδωσε τα λεφτά. Αυτά, ας μας πάρει να μας πει τηλέφωνο ότι είναι ψέματα και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Τώρα να πω ότι μαλώνουν τα λουλούδια. Να πω ότι γενικά η τηλεόραση έχει γεμίσει. Τριανταφυλάκια! Σιγά! Θα σκίσετε κανένα καλτσόν και οι δύο. Σιγά! Τσουτσουριάσαμε! Πω πω σκοτωθήκανε μωρέ! Οι αδελφές ψυχές σκοτωθήκανε! Λοιπόν, με αυτούς ασχολείστε ακόμα. Εδώ υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρώνε τα σκουπίδια. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες που τρέχουν να επιβιώσουν και δεν μπορούν να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Αλλά όταν αυτά σας δείχνει η τηλεόραση, αυτά βλέπετε, αυτά σχολιάζετε. Τον Περί και τον Κοκλώνη τώρα. Όπως ο άλλος μου λέει, είχε προχθές γενέθλια η Ντόρα, λέει. Και τις κάνανε τρεις τούρτες, όχι μία. Και έλεγε, λέει, ότι θα κεράσει σοκολατάκια η Ντόρα. Και τι με νοιάζει εμένα το τι κάνει η Ντόρα στα γενέθλιά της? Την έχει καλέσει κανένας να δώσει απαντήσεις για όλα αυτά που συμβαίνουνε? Έχει περάσει ποτέ από ανάκριση? Γιατί θυμάμαι έναν τύπο ο οποίος ανέβαινε τα σκαλιά όταν τον είχαν βάλει χειροπέδες και έλεγε στο σπίτι της Ντόρας να πάτε. Πήγανε τελικά στο σπίτι της Ντόρας? Δεν νομίζω. Και τελικά πόσα παιδιά έχει βαφτίσει εκεί κάτω στην Κρήτη? Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ξυπνήστε λίγο ρε. Κρήτη, Αθήνα, εκεί Μύκονο, λίγο Καλαμάτα, λίγο Πάτρα, λίγο τέτοια, λίγο πιο πάνω. Και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε κάτι φωλιές από Νεοδημοκράτες. Τι γίνεται? Ξυπνήστε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίξτε τα μάτια σας. Οι υπόλοιποι ξέρουν τι συμβαίνει. Εσείς εδώ πέρα, εκεί στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στον Εύρο, θα αντιδράσετε με τον Περιφερειάρχη που έχετε, που έχει επαγγελματικό αφημί στην Κωνσταντινούπολη? Τίποτα. Χαρταετό, να ανάψει καμιά σούβλα. Λοιπόν, για να μπορέσετε να γνωρίσετε λίγο καλύτερα τον εαυτό σας και για να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς σας συμβαίνει, γιατί βλέπω ότι έχετε βαθιά μεσάνυχτα, θέλω να εστιάσετε σε όλα αυτά τα χρόνια τι έχετε δει, τι έχετε ζήσει, τι έχετε ακούσει, τι έχετε διαβάσει. Και μετά να κρίνετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας. Δηλαδή να πείτε, υπάρχουν μέσα μου εσωτερικές συγκρούσεις, είμαι εγωιστής, έχω κάποια παιδικά τραύματα, έχω κάποιες ανασφάλειες, για ποιο λόγο λειτουργώ έτσι? Μιλάω ελεύθερα, δεν μιλάω ελεύθερα? Γιατί κάνω αυτά που κάνω? Από πού προέρχονται τα προβλήματά μου? Αναρωτήσου. Γιατί σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο? Γιατί συμπεριφέρομαι έτσι? Μήπως μου έχουν χτίσει ένα μυαλό ρυθμιζόμενο και αναπαράγω αυτά που θέλουν να αναπαράγω? Αυτά πρέπει να αναρωτιέστε. Μήπως με έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι να ασχολούμαι με θέματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία, όπως για παράδειγμα είναι το ότι η Bayern χθες έχασε. Σφαγή της Bayern. Δύο χέρια δεν έδωσε ο διαιτητής. Δεν έδωσε πέναλτι, δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη. Ωραία η μπάλα, δεν λέω. Αλλά να ασχοληθούμε μήπως πρώτα με τα σημαντικά. Μήπως το πρόβλημα δεν είναι μόνο να απασχολούμε το μυαλό μας, αλλά να μπορούμε να παράγουμε και κοινωνικό έργο όλοι μαζί σύσσωμα. Μήπως ο κόσμος θέλει κάπου να ξεσπάσει? Εμένα με βρίζουνε. Με βρίζουνε επειδή λέω αλήθειες. Τι βρίζεις ρε φίλε? Άμα δεν γουστάρεις μην ακούς. Πάνε δες τον Κοκλώνη και πάνε δες και τον Περί και να χαίρεσαι που κάθεσαι σαν την κουτσομπόλα και σχολιάζεις αυτούς εδώ. Πάνε, κάτσε στο μπαλκόνι, κάνε καφέ γαλλικό, δες τη βροχή και σχολίασε σαν κουτσομπόλα το τι κάνει ο άλλος με τον κρόβερ του. Και άσε τον γείτονά σου να τρώει από τα σκουπίδια και να μην σε νοιάζει. Όταν έρθεις εσύ όμως στη θέση του γείτονα να τρως και εσύ από τα σκουπίδια, θα κλαίγεσαι. Θα κλαίγεσαι και θα λες κανένας δεν με βοηθάει και βοήθεια και πάει λέγοντας. Γιατί το πρόβλημα δεν αργεί. Θα έρθει να χτυπήσει και τη δική σου πόρτα ρε χαϊβάνι. Κοιμισμένε. Μπαρτάκια!

0: τουλάχιστον κοίτα να σχολιάζεις και να αναπαράγεις αυτά που πρέπει. Βγαίνει τώρα ο κάθε τσιριμόκος, βγαίνουν εδώ, ρε, έχω βρει άνθρωπο ο οποίος είναι παιδί του Rotary Club, κυριολεκτικά παιδί του Rotary Club. Άμα δεν ήταν στο Rotary Club, άμα ο μπαμπάς του δεν ήταν κάτι, η μαμά του, δεν θα τον ήξερε κανένας, δεν θα ήξερε τίποτα για αυτή την κοινωνία, δεν θα είχε καν γραφείο. Τα λέω έτσι ομά. Και βγαίνει αυτός και μας λέει ότι είναι αντισυστημικός. Ρε μεγάλε, Rotary Club και αντισυστημικός δεν πάνε μαζί. Άδειασέ μας τη γωνιά τώρα, προσπαθείς να κερδίσεις εντυπώσεις που είσαι και αντισυστημικός. Βγες πρώτα από το υπόγειο και από τις στοές. Βγες πρώτα από τη λέσχη, ρε. Και μετά έλα να μου πεις εμένα ότι είσαι αντισυστημικός. Κοιμισμένε. Θυμηθήκανε τώρα όλοι. Επειδή το καράβι βυθίζεται και πηδάνε σαν τα ποντίκια να πούμε από το κατάστρωμα. Άσε το κατάστρωμα. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Κλήσεις για κακούργημα λέει αντί για πλημέλημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Μπέος βγαίνει και λέει σβήστε τα ονόματα των παιδιών από το έγκλημα των τεμπών. Γιατί βγήκε ο Μπέος τώρα να κάνει αυτό το σχόλιο? Για να τον βρίζει ο κόσμος, για να ασχολείται ο κόσμος μαζί του και για να μην ασχοληθούν με το ότι καλούνε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για κακούργημα. Είναι αυτή η ατζέντα θεμάτων που προσπαθεί να αλλάξει ο Μπέος. Γιατί γνωρίζουμε ότι όταν ακούει Μητσοτάκη κάθεται σούζα. Και να πω ότι δεν γνωρίζατε. Όταν τους ψηφίζατε τους νοδημοκράτες δεν γνωρίζατε. Μια χαρά γνωρίζατε. Ποιος εκεί πέρα έξω νόμιζε ότι είναι αριστή. Ποιος? Κανένας. Απλά κοιτούσαν να βολέψουν την παρτούλα τους. Τώρα που δεν έχει χρήμα, βρίζουνε. Καλό να πάθετε. Το ξέρετε ότι στην Κύπρο, εγώ τα φωνάζω καιρό τώρα αυτά για το μεγάλο Ισραήλ και για το τι έρχεται. Οι Ισραηλινοί εξαγοράζουν τα πάντα. Κάνουν αυτό που κάνανε οι Αμερικανοί με τους Ινδιάνους. Στην Ελλάδα δεν θα μείνει τίποτα στους Έλληνες. Όλα θα περάσουν σε ονόματα Ισραηλινών. Και εφόσον κατέστρεψαν εκεί πέρα κάτω εκείνο το κομμάτι γης που είχανε, θα μετακομίσουν εδώ και θα μιλάνε για μεγάλο Ισραήλ. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Στην Κύπρο αγοράζουν ολόκληρα χωριά στη Λεμεσό οι Ισραηλινοί. 60 κατοικίες σε ένα χωριό, 100 στο άλλο. Εδώ στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη έχουν αγοράσει τα πάντα. Κάτω στην Κρήτη γίνεται χαμός. Χρήμα έχουνε. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τον Εύρο που μπαίνουν και Τούρκοι, για να μην αρχίσουμε να λέμε για Βούλγαρους που κατεβαίνουν και αγοράζουν στη Χαλκιδική. Σας λέω, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο. Παγκόσμιο προορισμό που θα υπάρχουν ιδιώτες που θα διαχειρίζονται τα πάντα και ένα κράτος το οποίο θα το ελέγχει μια παρέα σαν εταιρεία και θα συλλέγει τους φόρους και θα τους μοιράζει σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και εσείς δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε αυτό το πράγμα. Δεν θέλετε, δεν μπορείτε, ένας θεός ξέρει. Τώρα για αυτά, τώρα για το καινούριο ιό, χανταϊός και ποντικοϊός και το τι ακριβώς συμβαίνει και άμα θα κάνουμε εμβόλια, δεν θα κάνουμε εμβόλια, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να τα σχολιάσω. Ο κόσμος από τον κορονοϊό κατάλαβε πως λειτουργεί το σύστημα. Από τη στιγμή που η Moderna και η Pfizer και όλες αυτές εδώ οι εταιρείες, πώς τις λένε, δεν ξέρω, ήδη έχουν κατασκευάσει εμβόλια, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Τώρα, αν θα έχουμε lockdown, θα το δούμε. Γιατί μπορεί να προχωρήσουν και σε lockdown και να ξαναζήσουμε το ίδιο έργο και την ίδια παράνοια. Όπως και να έχει όμως, είτε είμαστε μέσα στα σπίτια είτε είμαστε έξω από τα σπίτια, ο Ραφαήλ Παπάς ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται σε αυτή την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως και έχει και άλλα ονόματα η λίστα. Θα τα καλέσει κανένας αυτά τα ονόματα ποτέ εδώ στην ελληνική δικαιοσύνη? Μόνο οι Ευρωπαίοι τους καλούν. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Δεν ξέρω αν το μάθατε, παιδιά. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής τι δηλώνουνε? Ότι άμα αλλάξει πρόεδρος, άμα αλλάξει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επιστρέψουνε στο κόμμα. Ο Σαμαράς και ο Καραμαλής δηλώνουνε ότι άμα αλλάξει ο πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία θα επιστρέψουνε στο κόμμα. Και όταν έβγαινα εγώ και σας έλεγα ότι Σαμαράδες, Καραμαλίδες, Κοτάκηδες, Ξεκοτάκηδες και όλο αυτό το παρεάκι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν μετανοεί, απλά στη συγκεκριμένη φάση έχουν αλλάξει τα συμφέροντά τους, μου λέγατε είσαι τρελός και δεν ξέρεις τι λες και είσαι παλαβός.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΕΗ.
7: Crystal Perfection. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24-ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 2641-031-835.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
10: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED. Όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
13: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410

0: τα οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία, σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: Να σε κάνω πρόεδρο κόμματος, ξένα να σε κάνω το έρωτα. Και τι θα πάρετε τελικά? Το τρίτο, το μακρύτερο θα πάρετε. Μιλάω τώρα άσχημα μεσημεριάτικα. Καλά σας κάνουνε όμως οι νεοδημοκράτες, γιατί ο Σαμαράς νεοδημοκράτης είναι. Καλά σας κάνουνε ρε, αφού το τρώτε αμάσιτο, αφού δέχεστε να υποδουλωθείτε, αφού δέχεστε να ακολουθάτε τα δικά τους νερά, αφού δέχεστε να πουλήσετε την ιδεολογία σας, καλά να πάθετε. Βγάλτε και τις γραβάτες και τα κουστούμια και τραβάτε στα χωριά τώρα να βάλετε κότες. Πας και γίνετε παραγωγικοί, γιατί το μυαλό που διέθετε ο καθένας σας, τζάμπα το διέθετε. Άστο. Και τις απόψεις σας και τις ιδεολογίες σας και τις γνώσεις σας βάλτε τις τώρα να μην σας πω να τις βάλετε έτσι όπως τα κάνατε. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε και δεν σας λέει ο Γρηγόρης που λέει την αλήθεια. Εγώ ασκώ κριτική και τα λέω ευθέως. Δεν με νοιάζει, εγώ σας τα ρίχνω στη μούρη. Δεν σας χαϊδεύω τα αυτάκια όπως άλλοι. Σας τα ρίχνω στη μούρη, ομά την αλήθεια στη μούρη σας. Ξεφτυλιστήκατε. Ξεφτυλιστήκατε για το Σαμαρά. Καθηγητάδες και πανεπιστημιακοί. Οι άλλοι ακαδημαϊκοί δηλαδή που δεν παίρνουν θέση, τι είναι, χαζοί είναι? Και εσείς είστε οι έξυπνοι επειδή πάτε για καρέκλα? Έτσι εδώ όλα, όλα στη φόρα. Όλα στη φόρα, πάρε τώρα τις κορνίζες και τα πτυχία πίσω από το γραφείο σου. Και πάνε κρέμαστα να πούμε εκεί στο χωριό. Πάνε κρέμαστα στο χωριό, κάνε τη ζωή στο χωριό αδερφέ. Τελικά δεν θα γίνεις πρωθυπουργός, Μελετόπουλε. Ας το Σαμαρά σου πούλησε παπά. Θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και ο Καραμαλής. Και εγώ σας λέω ότι όταν γυρίσει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία, ξαφνικά θα δείτε τους Κοτάκηδες και τον υπόλοιπο όμιλο που δεν βγαίνει εδώ στην εκπομπή να αρχίσουν να λένε ότι όλα καλά τελικά. Η Νέα Δημοκρατία καλά, μωρέ, τα κάνει. Όλα εντάξει είναι τελικά και θα δείτε ξαφνικά και τις φυλάδες και τα μέσα τους και όλα αυτά που διαθέτουν να αρχίσουν να γράφουν υπέρ της κυβέρνησης. Δεν αργεί αυτό το σενάριο. Δεν αργεί. Εδώ θα είμαστε και θα επιβεβαιωθώ. Πάει και αντιπολίτευση, πάνε και όλα. Και ποιοι θα την έχουν πατήσει για άλλη μια φορά? Όλοι εσείς που τους πιστεύετε. Δεν σας φταίει κανένας άλλος. Εσείς φταίτε που τους πιστεύετε. Εδώ οι Αλβανοί πιστεύουν αυτά που τους λένε εκεί πέρα κάτι πηγαδάκια στην Αλβανία. Άλλη τρέλα κι αυτή. Βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε τώρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Αλβανός. Είχαμε τους Σκοπιανούς τόσο καιρό που μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Τώρα βγαίνουν οι Αλβανοί και λένε ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Αλβανός. Ρε, μήπως ήταν και ο Ιούλιος Κέσαρας Αλβανός? Μήπως και ο Μπάτμαν ήταν από το Τεπελένι? Ξέρω εγώ, αφού τώρα βρήκατε αέρα με αυτή την κυβέρνηση, μπορείτε να λέτε όλοι ό,τι γουστάρετε. Και ο Ναπολέον μήπως ήταν Αλβανός? Και ο Λεωνίδας μάλλον Σκοπιανός ήταν, ρε, ναι. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σου ανέβει στο κρεβάτι. Και δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού να βγει να πει τι λέτε, ρε, είστε σοβαροί? Έχετε δει εσείς πολλούς Σκοπιανούς με το όνομα Λεωνίδας? Έχετε δει πολλούς Αλβανούς με το όνομα Αλέξανδρος? Δηλαδή είναι μια τρέλα αυτό που ζούμε. Είναι μια τρέλα. Δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί, γιατί κάνουν ταξιδάκια. Και γιατί είναι στα γούστα. Όπως δεν υπάρχει και υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Σας φέρουν τα προϊόντα από τη Μερκοσούρ, κοτόπουλα με σαλμονέλα. Σας φέρανε εδώ πέρα φασόλια από την Κίνα, λες και η Ελλάδα δεν έχει φασόλια. Απούλητα μείνανε τα φασόλια των Πρεσπών. Γέμισε η αγορά με κινέζικα προϊόντα. Φάτε πλαστικό. Γιατί, γιατί έχει νομιμοποιηθεί η μίζα. Τι, δεν έχει νομιμοποιηθεί, δεν τα έλεγε ο Αθανασίου. Ότι είναι καθήκον του Υπουργού να παίρνει μίζα. Πνιγμένοι στις μίζες είναι. Εν τω μεταξύ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε 20%. Και μιας και ανέφερα την Αλβανία, γιατί είδαμε ότι και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού έκανε κάτι βόλτες εκεί πέρα με τον Έντι Ράμα. Το ξέρατε ότι ενδιαφέρεται η Αλβανία να αγοράσει την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα? Το ξέρετε ότι οι Αλβανοί έχουν βγάλει ανακοινώσεις που λένε ότι τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία? Τα ξέρετε όλα αυτά? Αγοράζουν που αγοράζουν ακίνητα, αρχίσουν να μας αγοράζουν και τις ομάδες. Όπως σε κάποια σημεία της Ελλάδας ήδη έχουν κάνει κάποιοι Τούρκοι κινήσεις, σοβαρές κινήσεις. Αλλά τι τους νοιάζει, τους νοιάζει. Κυβέρνηση θέλει να ρέει το χρήμα. Καπιταλιστές είναι, δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον. Όταν φύγουμε από εδώ σου λέει πρέπει να έχουμε γεμάτες τσέπες και φουσκωμένες περιουσίες και να έχουμε μετοχές στα κοινωνικά αγαθά για να μπορούμε μόνιμα να είμαστε καλά. Αυτοί πήραν την εξουσία για να γίνουν βασιλιάδες, έτσι την έχει δύο κούλης. 62 τόνοι μολυσμένου βοΐου κρέατος από τη Βραζιλία έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 τόνοι από αυτούς τους 62 βγήκαν στην αγορά. Ενώ αυτό το κρέας περιείχε απαγορευμένη ορμόνη, ιστραδιόλη. Επίσης μολυσμένος ηλίανθος από την Αργεντινή έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τον βγάζαν για κατανάλωση. 5 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα έχουν αυτά τα προϊόντα από τα ευρωπαϊκά προϊόντα και από τους αγρότες της Ευρώπης που δεν χρησιμοποιούν αυτά τα φυτοφάρμακα. 600 κιλά αρχικά. Τα επεξεργάστηκαν με ορμόνες στην Ουρουγουάη και έφτασαν στην Πολωνία. Και έχουν ξεπεραστεί όλα τα επίπεδα προγεστερόνης. Και εσείς μου λέτε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Πώς? Να πουλήσουν τα μηχανήματά τους θέλουνε ρε, τις οικονομίες τους κοιτάνε. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κοιτάνε τις οικονομίες τους και η ελληνική κυβέρνηση κοιτάει την περιουσία να χτίσει. Τώρα τους καλούν και για κακουργήματα, ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν την ύφη. Αλλά όπως λένε και στο χωριό μου, άντρα σε κάνουνε τα κάκαλά σου. Άντρα σε κάνουνε τα κάκαλά σου. Μουστάκι έχει και η θεία μου. Επειδή κάποια φύρεται μουστάκι και την έχετε δει αρσενική. Ο Μητσοτάκης έχει 36 σπίτια, ο Χατζηδάκης έχει 27 σπίτια, ο Κεφαλογιάννης 49, ο Κυρανάκης 6, ο Πλεύρης 33, η Βούλτευση 11, ο Μαρκόπουλος 20, ο Άδωνης 14, ο Κερίδης 17. Παίρνουνε και μισθό, έχουνε και τη φύλαξη, παίρνουν και τα αυτοκίνητα, παίρνουν και τις επιδοτήσεις. Δεν τους φτάνουν αυτά, θέλουν και μίζες. Θέλουνε και μίζες. Και η ελληνική αστυνομία, αντί για να ασχολείται με βαρόνους, με εγκληματίες που στηρίζουν διάφορα πολιτικά κόμματα και πέφτει το χρήμα με το κιλό και με τη σακούλα, ασχολούνται με μικροποσότητες ναρκωτικών. Έχουν γεμίσει τα δικαστήρια με υποθέσεις. Πιάσανε, λέει, ένα παιδάκι στη Μύκονο, ο οποίος είχε πάνω του 5 γραμμάρια χασίς. Πιάσαν το παιδάκι αστυνομικοί, επίτευγμα! Το βγάλανε στα social media. Υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου. Πιάσαμε 5 γραμμάρια χασίς πάνω σε έναν 19χρονο ο οποίος ήρθε σεζόν. Καλά ρε μας κοροϊδεύετε. Όταν σκάνε εκεί πέρα τα κότερα μέσα πίτα στην κόκα, μαζί με το λιμενικό κάνετε τις πάπιες. Βουτάτε μέσα στη θάλασσα και κάνετε πα πα πα πα. Και άμα σας δώσουν και κάνα φάκελο, μπορεί να κάνετε και τον κύκνο. Και μας το παίζετε τώρα Ράμπο. επειδή πιάσατε τον άλλον με 5 γραμμάρια και έχετε γεμίσει με τέτοιες υποθέσεις στα δικαστήρια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε από αυτά που κατάσχονται, πόσα καίγονται και πόσα ξαναγυρνάνε στην αγορά. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Τον πρόλογό σας το τσιγκάνικο να το πουλάτε εκεί που πιάνει, όχι σε εμάς. Και όπως λέει και ένα τραγούδι, πολλούνται ναρκωτικά, τηλέφωνο 100. Όπως θυμάμαι εδώ πέρα ένα περιπολικό που γυρνούσε εδώ στο Βαρδάρι και στη Γιάννητσόν. Ένα περιπολικό γυρνούσε και πουλούσε ναρκωτικά. Και αυτόν τον άνθρωπο αντί για να του χώσουν μέσα για παραδειγματισμό, τον περάσανε πειθαρχικό, βγήκε σε διαδεσιμότητα και ακόμα δεν έχει γίνει το δικαστήριο όπως γνωρίζω. Αν κάνω λάθος να με διορθώσετε.

0: ένα σχόλιο για τους ομοφιλόφιλους και είπα ότι δεν μας έχουν ενημερώσει κάποιοι πολιτικοί τι ακριβώς συμβαίνει. Αν χρειάζονται ή δεν χρειάζονται φελό ή πόμα. Και μου λέει ο άλλος, γιατί ασχολείσαι ρε φίλε, τι σε νοιάζει εσένα άμα είναι ή δεν είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο. Παντελώς αδιάφορο. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές και όλοι αυτοί είναι ακριβό μουσίτσες. Κρατάνε μυστικά από τον ελληνικό λαό. Θυμάμαι ένα απόσπασμα. Κάτσε να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή. Πραγματικά είναι λες και περιγράφει το τι συμβαίνει. Με τον υπουργό, με τον πρωθυπουργό και με τους βουλευτές και με τα σπίτια τους. Ακριβώς τι συμβαίνει. Ένα λεπτό δώστε μου να βρω το απόσπασμα του Σεφερλή να γελάσουμε λίγο παρέα. Μισό δευτερόλεπτο. Τα έλεγε ο άνθρωπος ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι λες και ακούω να περιγράφουν τη ζωή των πολιτικών. Λες και ακούω να περιγράφουν το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους. Βάλ τον. Δώσε. Λοιπόν, δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Δυναμώστε το, ξέρω εγώ τι λέω. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να ακούσουμε ένα πολύ παλιό απόσπασμα από μια εκπομπή του Σεφερλή. Τι έλεγε. Και πείτε μου εσείς αν περιγράφει αυτό που συμβαίνει στα σπίτια των πολιτικών.
1: Έξι παιδιά. Μπράβο. Να σε ζήσω.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και με παράτησε η γυναίκα μου.
1: Σε παράτησε γιατί.
2: Με παράτησε.
1: Έχεις τα έξι τα παιδιά εσύ.
2: Ναι.
1: Είσαι πέγες.
2: Δεν μπορούσε λέει να τα βγάλει πέρα με τα παιδιά μου.
1: Και τι μόνο δικά σου παιδιά ήταν.
2: Ναι. Είναι από άλλο γάμο.
1: Από άλλο γάμο.
2: Αυτή είχε κάνει κι άλλο γάμο.
1: Α, αυτή είχε κάνει άλλο.
2: Ναι, ναι, αυτό λέω. Αυτή είναι από άλλο γάμο και δεν δέχεται τα παιδιά τα δικά μου, τα οποία είναι από τον ίδιο γάμο που είχε κάνει αυτή με τον άλλον.
1: Τα παιδιά είναι από τον άλλον το γάμο.
2: Τα παιδιά είναι δικά μου.
1: Α.
2: Από το γάμο το δικό της.
1: Ναι.
2: Με τον άλλον. Απλά τα υιοθέτησα εγώ και τα θεωρώ σαν δικά μου.
1: Α, δικά της παιδιά δηλαδή.
2: Όχι, του αλουνού.
1: Τα είχε τα παιδιά εκείνος.
2: Όχι, τα έκανε με αυτήν.
1: Με αυτή, αυτή η μάνα ήταν.
2: Ναι, η μάνα. Η γυναίκα μου, η πρώην.
1: Ναι.
2: Είχε τα έξι παιδιά μαζί μου. Είναι. Αλλά τα είχε κάνει με τον άλλον.
1: Και τώρα ποιος τα κοιτάει.
2: Ο άλλος.
1: Τάφησε σε σένα τα παιδιά και έφυγε.
2: Τώρα εγώ συζώ με τον άλλον.
1: Με τον άντρα της.
2: Με τον άντρα της, τον κανονικό. Όχι, μην το πάτε στο πονηρό.
1: Όχι, καλά,
2: απλά συζούμε σαν φίλες.
1: Ναι, επειδή τα υιοθέτησες
2: πολύ. Ναι, ναι, ναι. Έχει τρελάθηκα. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορούσα να τραγουδήσω πολύ.
0: Έτσι δεν είναι. Αυτά δεν συμβαίνουνε. Κακός χαμός, Σουηδία, Σουηδία. Και μετά πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια λίγο, γιατί περιγράφει το μέσο νεοέλληνα που το παίζει μαγιά. Ο μέσος νεοέλληνας που το παίζει μαγιά και προσπαθεί να αποδείξει ότι τα έχει κάνει όλα.
2: Εύκολα, γιατί είχα βγει με κάτι φιλαράκια πριν, είχαμε πάει σε ένα ταβερνάκι και είχαμε φάει κάτι γουρνόπουλα, κάτι γαλοπούλες, κάτι σε αργούς, κάτι σε γρήγορους, κάτι σε πολύ αργούς, κάτι σε πολύ γρήγορους. Μια ρώσικη, ένα τζατζίκι, μια τυροσαλάτα, μια κοπανιστή στον τοίχο ήταν αυτή αυτός. Κατά λάθος όπως τη χτύπαγε, του φεύγει η σαλάτα και πάει και κομπονάει στον τοίχο. Τιν! Πάνω στον τοίχο. Και πάει, κύριε μου, τον είδα με τα μάτια μου, σας το λέω δηλαδή, και ανατριχιάζεται. Και την κατεβάζει από τον τοίχο όλη την κοπανιστή και τη βάζει στο πιάτο, και μας τη φέρνει. Και την τρώμε. Κάτι καραβίδες, κάτι γαρίδες, κάτι μπαϊδάκια, κάτι ψάρια. Κάτι μαρίδες, κάτι τσιπούρες, κάτι αθερίνες, κάτι. Πώς τα λένε και τα ψάρια τα μεγάλα. Καχαρίες, κάτι καχαρίες να έχει φέρει, ναι. Μια σαλάτα του σεφ. Μια σαλάτα του άλλου σεφ. Είχε δύο σεφ αυτός. Και ο καθένας έκανε τη δικιά του. Μια σαλάτα της γυναίκας του σεφ. Η οποία μαγείρισα. Ένα χέρι. Μιλάμε το τι φτιάχνει αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Να δείτε όταν βγαίνω.
0: Φοβερός ο Μάρκος. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Σουηδία γίναμε, Σουηδία. Και όχι μόνο. Και γενικά έχει πολλούς παπατζίδες. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για γυναίκες, για μητέρες, θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στην Κρήτη. Διότι βγήκε η Αγαπηδάκη και μίλησε για την δολοφονία στην Αμουδάρα και είπε ότι οι κριτικές, οι γυναίκες, Δεν πρέπει να επιτρέπουν στους άντρες.

τους να έχουν όπλα στο σπίτι. Διότι η οπλοκατοχή είναι παγίδα. Αυτό δήλωσε η Αγαπηδάκη. Ωραία. Η οποία είναι αναπληρωτής υπουργός υγείας. Δηλαδή τι λέει τώρα η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Γυναίκες της Κρήτης, μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Καλά, ο Χρυσοχοΐδης δεν έλεγε ότι θα κατέβει στην Κρήτη να μαζέψει τα όπλα. Τι έγινε, δεν μπόρεσε. Καλά ρε, εσείς δεν λέγατε από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάτε στην Κρήτη και ότι θα απαγορεύσετε την οπλοκατοχή και ότι θα τους διαλύσετε τους κριτικούς και κάτι τέτοια δεν έλεγαν οι Νεοδημοκράτες. Και έβγαινε εδώ πέρα ο Νύκταρης και έλεγε Γρηγόρη, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν τα συζητούσαμε εδώ πέρα με τον Ηρακλή τον Νύκταρη. Και μου έλεγε να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν οι κριτικοί τα όπλα. Τα έλεγε! Και τελικά δίκιο είχε. Δίκιο είχε! Και τώρα δεν μπορέσατε να κάνετε αυτό το πράγμα και βγάζετε να πούμε την Αγαπηδάκη να λέει στις γυναίκες των κριτικών μαζέψτε τα όπλα από τους άντρες σας. Έρε τι ζούμε. Όσο για αυτό που έκανε ο πατέρας, κοίτα, δεν έχω μπει σε ανάλογη θέση και ούτε θέλω ποτέ να βρεθώ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόμουν εγώ αυτό που έχει συμβεί. Οπότε δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δυστυχώς. Και δεν μπορώ ούτε την άποψή μου να πω. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάνεις ένα παιδί. Άμα τώρα ο πατέρας αυτός, επειδή έχασε το παιδί, ξεκινούσε και έλεγε στον κόσμο ότι κάνει κόμμα να σώσει την Ελλάδα. Επειδή έχασε το παιδί του και ότι θα τα βρει με τον Σαμαρά και με τον Ηλιόπουλο. Γιατί θέλει να σώσει την Ελλάδα, θα του έλεγα άσε μας ρε φίλε τώρα. Άσε μας κι εσύ. Μας τα λένε άλλες κι άλλες, θα μας τα πεις κι εσύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τώρα μου στέλνει η αίθουσα σύνταξης. Στο επίκεντρο λέει διαχείριση των οικονομικών για τον πατήρ Αντώνιο. Βαριές κατηγορίες λέει 163 σελίδες πρόταση του εισαγγελέα. Θα κάτσουν λέει στο εδόλιο ο πατέρας Αντώνης Παπανικολάου, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή, καθώς και ο στενός συνεργάτης του, ο Μαργαρίτης Κωστίμπας. Α, όχι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών είναι ο Μαργαρίτης Κωστίμπας, ο οποίος προτείνει να κάτσουν όλοι αυτοί στο εδόλιο. Πρόταση καταπέλτη λέει για τα οικονομικά της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου. Και μιλάνε εδώ πέρα, κατά περίπτωση απιστία λέει κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ. Υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστής ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις πράξεις αυτές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι λέει και η αφαίρεση μετρητών από τραπεζική διρίδα, λίγο πριν την απομάκρυνσή τους από τη διοίκηση της Κιβωτού. Δεν απέδωσε αλλά ιδιοποιήθηκε παράνομα περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 867.000 ευρώ. Κατόπιν παρανέσεων και προτροπών του πατέρα Αντώνιου, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Μεγάλα χρηματικά ποσά από ό,τι καταλαβαίνετε σε μετρητά, χρυσές λίρες, ακίνητα και το ένα και το άλλο από αυτή την οργάνωση. Από ό,τι φαίνεται και ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν τόσο καθαρός όσο λέει. Αλλά μιας και ψάχνουν αυτά τα 800 χιλιάρικα και μιας και μιλάνε για όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν ξέρω τώρα. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου για κανέναν, φοράει δεν φοράει Ράσο. Ας μας πούνε όμως οι εισαγγελείς, ας μας πει αυτός ο κύριος. Πώς τον είπαμε, κάτσε να τον βρω. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο κύριος Μαργαρίτης Κωστίμπας, μπορεί να μας πει και πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια που ήταν στη Κιβωτό του κόσμου. Γιατί από τη στιγμή που έβγε ο πατήρ Αντώνιος και ήρθαν οι επόμενοι, χάθηκαν και 17 εκατομμύρια. Καλούμε λοιπόν εδώ πέρα. Καλώ εγώ για να μην πάρω και τους άλλους στο λαιμό μου. Σαν δημοσιογράφος, μιας και έχω ηχητικό καλεσμένου μου, που εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά που λέει, αλλά τα είπε στον αέρα. Και δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι στον κλήρο, είναι παπάς. Είναι ιερέας, ο οποίος τι είπε, ότι υπήρχαν στην Κιβωτό του κόσμου 17 εκατομμύρια, ότι ρωτάνε τον υπουργό πού έχουν πάει και δεν τους απαντάνε. Κύριε εισαγγελέα, κύριε Μαργαρίτη Κωστίμπα, καμιά έρευνα θα κάνετε για τα λεφτά που χάθηκαν μετά από τον πατέρα Αντώνιο. Ναι ή όχι. Όχι. Γιατί εκεί πέρα πρόεδρος μετά μπήκε,
κόρη ενός εφοπλιστή μιας οικογένειας που έχει πολύ χρήμα. Εκεί κάνει τζιζ. Εκεί δεν ακουμπάτε, κύριε Κωστίμπα. Όταν είναι καμιά οικογένεια μεγάλη, δεν πειράζει που χάθηκαν 17 εκατομμύρια σύμφωνα με τον καλεσμένο μου. Το έχω το ηχητικό. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω και το τηλέφωνό του και να ακούσετε και το ηχητικό. Να με καλέσετε, κύριε Κωστίμπα. Να με καλέσετε να σας παραδώσω την εκπομπή όπου ο καλεσμένος μου λέει ότι χάθηκαν 17 εκατομμύρια και ότι δεν τους απαντάει κανένας που πήγανε. Να δούμε, θα κάνετε έρευνα κι αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τι τραγουδάκι τώρα. Τι τραγουδάκι. Έλα μου ντε. Για πες, όποιος στείλει πρώτος. Ωραίο. Ο πρώτος έστειλε καράστα μου κλείσει το σπίτι. Εντάξει, αφού ταιριάζει και με το ηχητικό του Σεβερλή. Φύγαμε για τελικό, επανέρχομαι δεύτερη ώρα με έναν καλεσμένο, ο οποίος για πρώτη φορά θα είναι μαζί μας στον αέρα, τον οποίο δύσκολα μπορεί να τον βρει κάποιος. Ακαδημαϊκός, με πολλές γνώσεις, ο κύριος Ιωάννης Μπατσιάς. Να μιλήσουμε μαζί του, να μάθουμε πράγματα. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι με νέο καλεσμένο ακαδημαϊκό. Να δούμε τι έχει να πει. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά. Και αυτό στις δυτικές συνοικίες. Μάλλον πρέπει να πούμε σε κάποιους να κάτσουν καλά, δανδίκα.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
4: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44 555.
3: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
5: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
6: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Άνοιξη.
1: Ώρα για ανανέωση.
8: Καλοκαίρι.
1: Καιρός για καθαρό σκάφος.
8: Φθινόπωρο.
1: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
8: Χειμώνας.
1: Καθαριότητα παντός καιρού.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
1: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
8: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
1: τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
8: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
9: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
10: Σότο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Κουτέρης Bakery. Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
13: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
22: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
23: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
24: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
25: Το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
26: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μπατσιά. Καλησπέρα κύριε Μπατσιά.
27: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
26: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μπατσιά?
27: Γεια σας. Εμπρός.
26: Τι κάνετε, πώς είστε, μας ακούτε?
27: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
26: Κύριε Μπατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
27: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
26: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
27: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι?
26: Ναι.
27: Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια. Και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα, έτσι, και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη και τα λοιπά, δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις, έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό, έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική. Δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια. Γιατί σου λέει εγώ σε 5 μέρες, παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτός ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήταν και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Ρεψόλη η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon, η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
26: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις.
27: Πού να τα βρει τα λεφτά?
26: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση, γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφο σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτη. Γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γεές. Υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως σε ειζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση. Ναι. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή, και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
27: Μα με τα μνημόνια είχε γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν. Για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε. Έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια, το ένα το άλλο. Γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
26: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες. Που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι. Προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα. Και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
27: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω Ταμείων Ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
26: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
27: όχι μόνο, όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει, μα καλά τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται. Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6 με 7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
26: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο, πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια, και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
27: Ναι. Και ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μία μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στοίχη. Μη σας πω δύο, για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε και πάντα εισάγαμε φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
26: Βέβαια.
27: Αλλά είναι χρήσιμος. Είναι χρήσιμος.
26: Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δηλαδή.
27: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο, όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
26: Ναι, ωραία. Επειδή όμως κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια εφαιστιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
27: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες και τα λοιπά. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα. Έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω. Δηλαδή,
26: το
27: αυτή
26: καταλαβαίνω,
27: είναι η κατάσταση.
26: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά.
0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
5: Μήπως να πετάμε τότε.
4: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
6: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
7: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
8: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
7: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
8: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
7: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
8: Καθαριστήρια So Clean.
7: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
8: και Πλατεία 3 Φανάρια.
7: Και στο www.showclean.gr.
6: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
28: Όλγας Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
29: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
30: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
31: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
32: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
31: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
32: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
31: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
32: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
31: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
33: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
34: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
35: Το Double Espresso Café.
34: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
35: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
34: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
35: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
34: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
35: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
34: Double Espresso Café.
35: Διπλή απόλαυση. Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ ολοπαρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 2641551445. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιωργα, Αγρίνιο.
1: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
27: Οι οποίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων. Αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο... Τι να σας πω.
26: Στο μέλλον.
27: Που σημαίνει ότι έχουμε... Ναι, στο μέλλον. Έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, θα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά την, ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV κτλ. Αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει ότι το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
26: Κατανοητό και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μηνύματά τους. Λέει ναι, αυτός ναι, ο συγκεκριμένος ναι, ακροατής. Η μπαταρία λέει και η απο... όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν ναι, μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου.
27: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν, γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει, θερμότητα, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά, γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό. Και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σερέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αηδόνη, και θα χρειάζεσαι και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
26: Κατανοητό.
27: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Άμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
26: Κατανοητό.
27: Οπότε άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε «Α, μέχρι τώρα πούλαγα δέρμα». Και μετά Αντί να παίρνω και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
26: Ναι, δηλαδή, άρα για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο αυτά, γίνονται όλα.
27: Και για το φυσικό αέριο.
26: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
27: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ορυκτό πλούτο, όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του, και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
26: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή. Άμα συγκρίνουμε δηλαδή το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές.
27: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι,
26: ναι.
27: Πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
26: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
27: Πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
26: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες δηλαδή αυτό το πετρέλαιο? Και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
27: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
26: Είναι
27: οικονομικό,
26: το
27: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
26: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες.

0: υπάρχουν και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι. Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνει στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσει το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή. Αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι
0: κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί και όλα στο νερό, από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
0: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη, όπως κάναν, ξέρω εγώ, παλιά, πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς. Κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτόν τον καιρό. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε, συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή, και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία, έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή, χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
0: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
0: Ακριβώς, και

0: το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα και με την οποία η Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
1: Μερκοσούρ. Βέβαια, ναι.
0: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
0: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι
0: ναι.
1: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα...
0: Μια στιγμή. Ναι, ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια, έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
0: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκεται πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
0: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Αλλά έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή. Η Λατινική Αμερική είναι σε μια κατάσταση η οποία έχει μεγάλες εκτάσεις, θέλει να γίνει ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει να τροφοδοτεί την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά κτλ. Γι' αυτό και πάρα πολλές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, ξέρετε από ποια χώρα έχει γίνει? Από τη Σαουδική Αραβία.
1: Φοβερό.
0: Όχι μόνο από τους Κινέζους.
1: Φοβερό.
0: Μεγάλες εκτάσεις για να μπορέσει να τις καλλιεργήσεις και να τροφοδοτήσει μετά.
1: Φοβερό.
0: Άρα, ναι, είναι οι συνθήκες, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά, το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι,
1: γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή, τον βιομήχανο, όπως θέλετε πείτε τον, για όλες αυτές τις πληροφορίες, για όλα αυτά που μάθαμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία. Πρέπει να είμαστε ευγενικοί. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, υπάρχουν μόνο Σκόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Από εκεί και πέρα μάθαμε πραγματάκια, μάθαμε και την επόμενη φορά θεωρώ ότι θα έχουμε και πιο συγκεκριμένη θεματολογία για να μάθουμε και πολύ περισσότερα. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τον Τάσο τον Νοϊκά, μετά από καιρό, με τον Βάτραχο, με το Τσιμέντο. Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Και να μας πει τι έχει ζήσει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Τάσος στο βουνό έχει και μια χυψή εμπειρία, ε. Βάτραχος είναι. Ο Ικάς είναι. Μάχημος. Δώσε νότι Σφαγιανάκη τώρα. Δώσε Σφαγιανάκη λίγο να γουστάρουμε. Δώσε. Πω άρχοντας. Έλα στην εκπομπή άρχοντα να τους δείξουμε. Να τους στείλουμε σπίτια τους για σύνταξη. Βασικά να τους στείλουμε φυλακή. Μας και φτιάξουν κάνα δρόμο. Θέλουν και σύνταξη τρομάρα τους. Δεν λέω κάτι άλλο. Τώρα ακούστε τον ύμνο. Δυναμώστε και ακούστε τον ύμνο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μία μπάλα, 10 κορίνες, strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
4: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
3: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
4: Καλά, και τα παιδιά?
3: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 2641-0-44-664. cosmicpavlabowling.gr.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
5: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς.
10: Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Πώς κοιμήθηκες χθες?
13: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
12: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
12: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
17: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
18: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
17: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
18: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
17: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
18: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
18: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
19: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 675631.
18: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
20: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
21: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
20: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
21: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
20: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
21: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
21: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
1: Άνοιξη.
22: Ώρα για ανανέωση.
1: Καλοκαίρι.
22: Καιρός για καθαρό σκάφος.
1: Φθινόπωρο.
22: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
1: Χειμώνας.
22: Καθαριότητα παντός καιρού.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
22: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
1: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
1: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
23: Ραδιόραμα 101,7 FM.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Γρηγόρη. Τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές σου. Να είστε καλά όλοι.
0: Αρχικά, τι κάνεις, πώς είσαι, Χριστός Ανέστη?
1: Αληθώς ο Κύριος. Πάντα με υγεία για όλο τον κόσμο. Εγώ μια χαρά, εδώ τη σημαίνω. Μπετό,
0: εκεί. Λοιπόν, άκουσε με, Τάσο. Επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα, γενικά με την εγκληματικότητα, βλέπουμε ότι στην Πάτρα 5 άνθρωποι μέσα ένα μήνα χάσαν τη ζωή τους, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σοφρονισμός, βλέπουμε ότι στην ελληνική αστυνομία υπάρχει διαφθορά, βλέπουμε ότι στον ελληνικό στρατό τελειώνουν τις ένοπλες δυνάμεις και αρχηγός ΓΕΘΑ πετάει χαρταετό, όπως και ο προηγούμενος αρχηγός ΓΕΘΑ ήταν άνθρωπος που παρακολουθούσαν μέσω του σκανδάλου για το Predator και τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι και λέω, ρε φίλε, δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος από όλες αυτές τις υπηρεσίες να αντιδράσει, να πει κάτι για όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Δεν μιλάει άνθρωπος, Γρηγόρη. Πολύ σωστά τα λες. Εμένα που έχει κάνει εντύπωση, και ξέρεις, καθημερινά τα λέω και εγώ μέσα από το live που ανοίγω 7,5 ώρα στο TikTok και μέσα από τη σελίδα μου στο YouTube,
0: ναι,
1: ότι όταν γίνανε αυτά με τα εμβόλια και το COVID, φτιάχνανε τραπεζαρίες, γιατροί, που βάζανε τον άλλον, τον υπεύθυνο, ποιος ήταν ο Χαρδαλιάς τότε.
0: Χαρδαλιάς, Παγώνη, Βασιλακόπουλος, είχαμε εκεί πολύ πράγμα.
1: Ναι, πολύ πράγμα, ποιοι θα εμβολιαστούν, εγκλωβιστείτε μέσα. Λέω ένα πράγμα. Εύλογο απορία δικιά μου από στρατιωτικής πλευράς και επιχειρησιακής από θέμα να προστατεύσουμε την Ελληνίδα και τον Έλληνα και τη σημαία μας και την πατρίδα μας. Εφόσον βαράνε οι καμπάνες και οι σιρήνες στην Κύπρο μας, και έχουμε και την Αμερικάνικη βάση στην Κρήτη, που σημαίνει ότι οι σιρήνες για να βαράνε στην Κύπρο σημαίνει ότι βαράνε και εδώ. Έχεις δει εσύ κανέναν να βγει, να βγάλει τρεις στρατιωτικούς στο Υπουργείο Άμυνας, οι οποίοι να μιλήσουν σχετικά το αν υπάρχουν καταφύγια, το πού θα πάει ο κόσμος άμα βαρέσει μια σιρήνα, πού θα πάει? Δεν έχω δει. Ήρθε η Μπελαρά στον Πειραιά, επειδή έρθει ο Μακρόν. Τότε βλέπεις τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Άμυνας, από πίσω ο αρχηγός ΓΕΘΑ που δεν τον βλέπεις πουθενά αλλού ποτέ, πίσω όλοι εκεί, λεζάντα, κάμερες, να καλωσορίσουμε τον Γάλλο. Επειδή πήραμε τα Ραφάλ, παίρνουμε και την Μπελαρά που τις πληρώνει ο ελληνικός λαός, οι φορολογούμενοι. Από εκεί και πέρα, αντί να βγάλουν τρεις έμπειρους στρατιωτικούς, ένα ανακοινωθέν χωρίς να θέλουν να τρομάξουν τον κόσμο και να πούνε, παιδιά, σε περίπτωση εμπλοκής εκεί και εκεί και εκεί. Επειδή δεν υπάρχει τίποτα. Παλιά υπήρχαν καταφύγια, αυτά είναι εγκατελειμμένα, είναι όλα αραχνιασμένα, τσιμεντωμένα που λέω εγώ, δεν δουλεύει τίποτα. Όταν γίνει κάτι θα πούνε τρυπώσετε κάτω από το μετρό όπου υπάρχει τρύπα κτλ. Δεν κατάλαβα, 2026 λέμε για τεχνολογία, έχουν κλείσει όλα τα στρατόπεδα για να έχουμε αυτούς όλους τους τουρίστες, παύλα αλλοδαπούς, στη χώρα μας και τους πηγαίνει όλους στον Αυλώνα και κάποτε και τους λέει θα σας πάρω και από έναν ντρόν και θα πηγαίνετε εκεί να παίζετε με PlayStation. Τι είναι αυτά, ρε? Γιατί δεν ενημερώνει τον ελληνικό λαό σε περίπτωση εφόσον βαράνει καμπάνες στην Κύπρο να τους πούνε μια λέξη, παιδιά μην αγχωνόσαστε, όλα καλά, έχει λάβει μέτρα η χώρα, από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Βγαίνει ένας υπουργός, λέει θα στείλουμε τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά στην Κύπρο. Θα στείλουμε και δύο ζεύγοι F-16 τύπου Viper με τους πιλοτάρες μας εκεί και αυτό εφόσον το έχει εγκρίνει ο Αμερικάνος. Γι' αυτό δεν πολύ μιλούσε και Τούρκος.
0: Ο Αμερικάνος όμως να πούμε ότι δεν έχει αναγνωρίσει και κάποια πράγματα, έτσι. Ο Αμερικάνος να πούμε ότι έχει καλές σχέσεις με τους Τούρκους, γιατί πολλοί ακούω τώρα τελευταία οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο τέλος θα φάμε κανένα γκούρι και θα σταματήσουν να το παίζουν μούρι.
1: Ναι, φίλε μου, έχεις δίκιο. Εγώ απλώς σου λέω ότι ξέρεις ότι εμείς είμαστε πιόνια. Αυτό λέω. Επειδή το είπα Αμερικάνος, εμείς πάντα είμαστε στην ουρά του Αμερικάνου. Ό,τι λέει ναι και ναι. Να κάνουμε κάτι από μόνοι μας, να πάρουμε μια πρωτοβουλία σαν χώρα, όπως κάναμε τα αρχαία χρόνια και παλιά και τρέχανε με τις φουστανέλες και ξυπόλοιτοι, και δεν σηκώνανε μύγα στο σπαθί τους, τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε δηλαδή ντάντεμα. Τι θα πει η Αμερική με την Τουρκία, με τη Ρωσία, δηλαδή να υπάρχει ένα πανηγύρι γύρω-γύρω και ο ελληνικός λαός κάθεται και κοιτάει. Στο σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, βενζίνα δεν μπορεί να βάλει, δεν μπορεί να κάνει και κατά τα άλλα θα φέρουμε, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε, θα κάνουμε, γιατί όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα κυβερνητικά αυτοκίνητα που τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, δεν ξέρω τι σημαίνει σπουδές των παιδιών, γιατί ταΐζει ο Έλληνας όλους αυτούς πάνω γη. Δεν έχει δρώσει, δεν έχει κουραστεί, μόνο μπλα μπλα μπλα μπλα και το παραμύθι. Παραμύθι, παραμύθι. Τάζουνε και από εκεί και πέρα το έχουμε δει και με τις ΣΕΡΕΣ, με τον Υπουργό τότε με τα Τέμπη, τον Υπουργό Μεταφορών. Το ψηφίσανε πάλι εκεί στις ΣΕΡΕΣ γιατί, όπως έχει ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, φτιάχνει 200 οικογένειες που οι 200 οικογένειες βάλει από πόσα μέλη σόγια έχει. Οπότε αυτό είναι το πανηγύρι στην Ελλάδα. Ποιος θα φάει, ποιος θα πιει, ποιοι είναι οι βολεμένοι, ποιοι είναι οι γλύφτες, οι σαλιάριδες και ποιοι είναι οι ρουφιάνοι και οι προδότες. Δηλαδή έχουν μείνει πέντε που φωνάζουν και αυτούς τους πέντε κοιτάνε να τους ρίξουν λάσπη γιατί δεν θέλουν να ακούει ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να γίνεται. Εγώ πάντα δεν λέω κάτι το περίεργο. Φίλε μου, βαράνε οι καμπάνες. Ωραία, γιατί δεν ενημερώνουν στον ελληνικό λαό. Γιατί με τα εμβόλια κάθε μέρα μας τα είχαν κάνει μπαούλο. Για ποιο λόγο δηλαδή. Και τώρα τίποτα. Εγώ δεν έχω δει. Δηλαδή αυτό το Υπουργείο πάνω από στρατιωτικής πλευράς μιλάω. Όλοι οι αρχηγοί δεν έχω δει έναν αρχηγό ή του ΓΕΣ ή του Ναυτικού ή της Αεροπορίας ή ο ΑΓΕΘΑ που είναι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Δεν θέλει να βγει. Ένας υπουργός μόνο να ανακοινώνει το τι θα αγοράσουμε ή το τι θα στείλουμε. Εφόσον τον έχει πιάσει από το αυτί ο Αμερικάνος και του λέει αυτό και αυτό. Χαίστηκε ο Αμερικάνος να τα λέμε όπως είναι. Το τι λέει η Ελλάδα. Ο Αμερικάνος εξυπηρετεί συμφέροντα δικά του και λέει παιδιά εγώ αυτά θέλω και πάντα ξεκινάνε κάτι χωρίς να ξέρουμε εμείς το που θα καταλήξει αυτό το κάτι.
0: Ωραία. Εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά βλέπω το ότι δεν υπάρχει οργάνωση και το ότι είμαστε εκτεθειμένοι. Και έτσι όπως θα περιγράφεις τα πράγματα, καλώς ή κακώς αν γίνει στραβή, την πατήσαμε.
1: Ναι, πες μου που θα πάμε. Πες με σε
0: πού θα πάμε, πού να κρυφτούμε, δεν ξέρω.
1: Ναι, πες μου. Και από εκεί και πέρα, να σου πω κάτι. Ποιον θα κυνηγάμε δηλαδή, τις σιρήνες που βαράνε και έρχονται για αυτοί που είναι ήδη μέσα. Πες μου εσύ ρε φίλε, μια ενημέρωση. Μιλάμε κανονικά έτσι. Πες ότι πήρουμε ένα καφέ, οι Έλληνες σε μια καφετέρια. Πες ότι γίνεται ένα ντου απ' έξω και σηκωθούν και αυτοί που είναι από μέσα. Ωραία, τι θα πρωτοκάνει ο Έλληνας χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς ομάδες ετοιμότητος, σε κάθε στρατόπεδο κράτησης που έχουν φτιάξει. Έπρεπε αναδήμως και περιφέρειες και τα λοιπά να υπάρχει δηλαδή μια ομάδα περιφρούρησης σε περίπτωση εμπλοκής ή στα νησιά. Στα νησιά τώρα βλέπεις ότι υπάρχουν 5-6 λιμενικοί και ειδικά στα μικρά νησιά έχει 2 λιμενικούς, 3 και υπάρχουν τόσοι λαθρομετανάστες. Δηλαδή άμα σηκωθούν όλοι τι θα βγουν με τις κούπες, οι θείες, οι γιαγιάδες και οι διάφοροι ανθρώποι που μένουν και εκεί να κάνουν τι. Τι μέτρα έχει πάρει δηλαδή η χώρα. Τίποτα, δεν έχω ακούσει. Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή δεν έχω ακούσει από πλευράς Υπουργείου Άμυνας, ενώ από στρατιωτικής πλευράς. Εξαφανισμένοι όλοι. Τίποτα, μόνο ο υπουργός μιλάει. Τι να πω, δεν ξέρω φίλε μου.
0: Ναι, αλλά και πού θα πάμε δηλαδή και να σου πω και κάτι ακόμα. Μιας αναφέραμε το Predator και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΣ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ και διάφορα στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις και να μην έχει ανοίξει ρουθούνη.
1: Γιατί και από παλιά και το φλόρο τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον επίτιμο που έχει φύγει τώρα ο Κωνσταντίνος, που έχουμε υπηρετήσει και μαζί από το 1988, είμαστε στοιχείο, τον Κώστα, τον ξέρω δηλαδή από τότε μάχημος, άσχετα όταν έφτασε στον βαθμό του ΑΓΕΘΑ, τότε που είχα ακούσει εγώ στις υποκλοπές, ότι ήταν και αυτός μέσα. Δηλαδή άμα παρακολουθείς έναν αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που μιλάει με τους άλλους αρχηγούς, και με διάφορες άλλες συζητήσεις, τότε τι κάνουμε δηλαδή. Ακούνε ό,τι θέλουνε, φτιάχνουν ό,τι θέλουνε και στο τέλος φίλε μου δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν έγινε με τα Τέμπη, δηλαδή πόσες ψυχές, δηλαδή τόσοι γονείς, όλη η Ελλάδα και στο εξωτερικό, όλες οι Ελληνίδες και στο δρόμο, και αυτοί πετάνε χαρταετό, δεν τους νοιάζει. Όλα καλά. Από θέμα υγείας, όλα καλά. Δηλαδή από γύρω-γύρω ακούσω και αυτοί όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. ένας δεν έχει βγει να πει φίλε μου το παίρνω πάνω και φεύγω. Φίλε μου εσύ είσαι υπόλογος, είσαι ο υπουργός μεταφορών, έγινε ένα ατύχημα χοντρό. Πες εγώ παρετούμε, ναι νιώθω ένα βάρος μέσα μου, όχι αυτής προσπάθει και ξαναβγαίνει. Τι είναι αυτά ρε, που ζούμε ρε, που είμαστε ρε, σε τι χώρα είμαστε. Δεν το έχω καταλάβει αυτό τι γίνεται. Και όσο πας για τα σαφρονιστικά καταστήματα, επειδή έκανες την πρώτη ερώτηση και πήγαμε αλλού, δηλαδή βλέπεις ότι γι' αυτό και εγώ στα live που κάνω λέω ότι χαιρετώ πάντα όλους όσους φοράνε στολή, ένστολη και από τα σώματα ασφαλείας και από τις ένοπλες δυνάμεις που φοράνε τη στολή και έχουν ψυχή και καρδιά. Ξέρεις πολύ καλά σε νησιά, χωριά, ότι υπάρχουν τα αστυνομικά τμήματα οι οποίοι είναι γνωστοί χρόνια. Κοιτάνε ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Φίλε μου, όχι, να κάνεις τη δουλειά σου. Γι' αυτό σε πληρώνει το ελληνικό κράτος να κάνεις τη δουλειά σου. Όπως η Κεφαλονιά. Η 19χρονη έχασε τη ζωή της. Αφού τη χάνει, βλέπω ένα μπαλάσκα και βγαίνει την άλλη μέρα ο Σταύρος. Εντάξει. Και λέει ότι υπάρχει ένας φάκελος, ο αρσιβαρίστας, γνωστός στις αρχές, σε τούτο κάνανε εμπόριο. Λέμε γενικά για όλο το κλίμα εκεί που υπήρχε. Αφού τα ξέρετε. Γιατί περιμένετε να χαθεί μια ζωή, όπως το παιδί τώρα στην Κρήτη που το θάψανε και τώρα που βλέπα στην τηλεόραση. Ξέραν ότι έχει απειληθεί και σου λέει υπήρχε ένας αστυνομικός, του είχαν πει και αυτά και ξαφνικά στην κηδεία πήγανε λέει 10 δημιουργίες ας το πούμε τώρα και σου λέει φίλε τώρα ήρθατε και τους γιουχάρουνε. Κατέβηκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε με τις οικογένειες, με τα Καλάσνικο που έγινε χαμός. Και τι έγινε που πήγε, παίρνω χαμπάρι στην Κρήτη, τελειώνει το θέμα αυτό. Ποτέ δεν θα τελειώσει. Και ξέρεις γιατί. Δεν θέλουν να το τελειώσουν. Υπάρχουν συμφέροντα. Υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί που καλύπτουν πάρα πολλούς στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το είναι γνωστό σε όλους. Και τότε είχε γίνει ένα περιστατικό με κάποιο λιμενικό. Θυμάσαι, πλακωθήκαν ο λιμενάρχης, δεν ξέρω τι έγινε. Που είπε τώρα, που είπε ο Γιάννης, που είπε ο Μίτσος. Κατάλαβες. Δηλαδή ανακατεύονται, δημιουργούν στον ελληνικό λαό ένα κεφάλι, το κάνουν αυγολέμονο. Και στο τέλος δεν υπάρχει ουσία. Αυτά γίνονται και στα σοχρονιστικά. Τώρα τελευταία, εσύ που τα θυμάσαι επειδή ασχολείσαι με το κανάλι σου και ξέρεις, κάλεσε λέει ο αρχιφύλακας δύο βάρη ποινίτες στο γραφείο του μέσα στις φυλακές, έβγαλε ένα στον πιστόλι και πυροβόλησε τον άλλον. Το είχαμε ακούσει κι αυτό. Πούμε στις φυλακές και τους κάλεσε ο αρχιφύλακας. Οι άλλοι κάνουν live μέσα στις φυλακές. Οι άλλοι κάνουν, τι να σου πω, δηλαδή γίνονται 1012 πράγματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η ελαστικότητα. Εάν σε δουν εσένα στον δρόμο χωρίς ζώνη, μπορεί να σταματήσουν να σε σταυρώσουν, επειδή είσαι σερέτης και μιλάς, γιατί δεν φοράς ζώνη, ρε φίλε, πάω εδώ δίπλα στην τράπεζα, 10 μέτρα ένα δεν την έβαλα, να σε σταυρώνει. Πάω εγώ με το σάκου αγιά στην πλάτη στο Σύνταγμα, μια πόρτα με σταματάνε, ψηλά τα χέρια με ψάχνουν, αν έχω κλειδιά τι έχω, μαχαίρια, πιστόλια και καλά, και βλέπεις όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες με μαχαίρια, όπως και το ταξίαρχο το παιδί, τόσο άδικα χάθηκε γι' αυτό, πήγε ο άλλος ένα ραντεβού, κράταγε τις ξυφολόχες, όλες τις δερογροφιές, γίνεται ένας χαμός.
0: Γι' αυτά όλα θεωρώ ότι επηρεάζει πάρα πολύ και αυτή η τραπ μουσική, η οποία στην ουσία προωθεί τα λάθος πρότυπα στους νέους και όλοι τη βλέπουν μάγκες, φοράνε ένα τσαντάκι, παίρνουν ένα μαχαίρι, να με τα ναρκωτικά, να με την εκπόρνευση, να με τη βία και καταλήγουν στη φυλακή και καταλαβαίνουν μετά γιατί είπαν το πείμα.
1: Έχεις δίκιο φίλε μου Γρηγόρη, εγώ τα λέω σου λέω και από τα βίντεο μου ότι ξέρεις κάτι, όλα αυτά έχουν ημερομηνία λήξης. Ή στο χώμα θα πας ή στη ψηρού.
0: Ναι, το επιτρέπουν όμως ρε Τάσο, το επιτρέπουν και καταστρέφουν τους νέους με αυτόν τον τρόπο.
1: Ήθελα να σου πω, καταρχήν το επιτρέπει η οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένεια ένα παιδί, βλέπει τη συμπεριφορά του παιδιού. Δεν μπορεί να είναι 14-15 και να γυρνάει 6 ώρα το πρωί. Εγώ στη Σύρο πήγαινε 9 η ώρα που ήμουν και 17-18 χρονών και όταν πήγαινε 9 και 5 μου και πει η μάνα μου 9, 9 και 5 δεν είχα γυρίσει, ερχόταν με το σκουπόξυλο μου, το σπάγει στην πλάτη και μπαίνα μέσα. Δεν υπάρχει φίλε μου τώρα, πρώτον όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι, δεύτερον δεν τους νοιάζει, ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι, γνωρίζουν και δεν ασχολούνται. Να σου πω κάτι, ξέρεις πόσα καταστήματα είναι κλειστά που έχω παρατηρήσει τελευταία. Έχουν κλείσει καταστήματα που έχουν μουσούδες, ξέρεις, προβοσκίδα που λέμε. Είναι πάρα πολλοί ναρκωμανείς μέσα εκεί που κοιμούνται, κάθε νύχτα δηλαδή που κυκλοφοράω, πηγαίνω. Είναι κάποια σημεία, είναι γεμάτο εκεί. κάνουν εμπόριο, ξέρουν τα στέκια, κάθε κοιμούνται τίποτα. Και περνάει π.χ. ένας απέναντι ένα παιδί και τον σταματάνε, σήκω στα χέρια να σου κάνουμε έλεγχο και σου λέει τώρα για Έλληνα. Την ταυτότητα που πας, οι μαγκές, ο άλλος είναι μέσα στο ΑΠ. Ξέρουν όμως τι γίνεται. Πώς το βλέπουμε όλοι οι άλλοι πολίτες γύρω μας τι γίνεται. Γι' αυτό λέμε και για την Ομόνοια. Πήγαινε στην Ομόνοια δηλαδή μόλις νυχτώσει. Πάει κάποια κοπέλα μόνη της. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Κάνε με υπουργό δημόσιας τάξης και σε ένα μήνα θα βγαίνουν όλοι περίπατο μέχρι τις 5 το πρωί στην Ομόνοια. Δεν θα βλέπουν τζίτζικα. Γιατί βγάλε 3 δημιουργίες, όχι με τις αστυνομίας ρούχα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι σαλιάδιδες από τα κανάλια και κοίτα και κοίτα. Βγάλε τους με τζιν, εξοπλισμένοι, και να τους στέλνουν με τα στελιάρια στο νοσοκομείο και θα σου πω μετά θα φοβηθούν, δεν θα βγαίνει. Τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Όλοι οι αλλοδαποί τσαμπουκαλεύονται, δεν κυκλοφοράει Έλληνας εκεί. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει γκέτο και όλα αυτά τους αφήνουν, γιατί πέφτουν και οι μεζέδες. Τα ξέρεις εσύ.
0: Ωραία. Εγώ βλέπω επίσης το ότι μέσα στις φυλακές, μιας και αναφέρθηκες, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και έχουμε δει στο παρελθόν και διάφορες υποθέσεις στις οποίες δεν αναλαμβάνουν τα δικαστήρια και η ελληνική αστυνομία και γενικά όλες αυτές οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες από την ΕΥΠ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς και βλέπω ότι αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή τα δικαστήρια πλέον έχουν μεταφερθεί στα κανάλια. Βλέπουμε να πούμε τον Λιάγκα, φέρω ένα παράδειγμα, τον Ισαγγελάτο, τον Ευαγγελάτο και τον κάθε δημοσιογράφο να κάνει τον δικαστή ή να κάνει τον εισαγγελέα ή να κάνει τον δικηγόρο. Και θυμάμαι και την υπόθεση παλαιότερα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
6: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 2641-045-544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
10: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
10: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας.
3: Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
3: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
3: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
14: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Τη στιγμή που βλέπει ο αρχηγός ομάδας αυτά, αυτός τα πιάνει, η χειροβοβίδα και το όπλο. Και τι γίνεται τώρα, βγαίνει ο αρχηγός έξω, άκου τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, βλέπεις. Βγαίνει έξω να πάει στον εισαγγελέα να του αναφέρει ότι αυτός είναι οπλισμένος χειροβοβίδες για να πάρει έγκριση. Δηλαδή παίζουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, είναι ένας εισαγγελέας που στη δουλειά του είναι άψογος, αλλά στη δουλειά όμως την επιχειρησιακή των ΕΚΑΜ δεν ξέρει ρε φίλε τι γίνεται επιχειρησιακά, εφόσον στέλνεις μια ομάδα της ΕΚΑΜ, χάσους να κάνουν αυτό που ξέρουν, να τον βγάλουν έξω. Γιατί δεν υπάρχουν κάμερες μέσα στο σπίτι. Να τα λέμε όπως είναι. Θα στον ευγάζαν έξω σηκωτό. Και χωρίς να τον έχουν σκοτώσει. Εντάξει. Έπρεπε, είχαν εντολή να ενημερώνουν τον εισαγγελέα. Και αυτό έγινε. Ώσπου να βγει ο άλλος να ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι είναι οπλισμένος, μπαίνει αυτός στο μπάνιο και σου λέει εντάξει, κάτσε να ενημερώσουμε, οπότε θα κάνουμε ντου στο μπάνιο. Είχε μεγάλο παράθυρο ποταγωγός, μπαίνει αυτός από εκεί και ανεβαίνει από πάνω που είναι η οικογένεια της κοπέλας. Κατάλαβες τι έγινε. Και τους πιάνει όμοιρες και εκεί αρχίσανε τα τηλέφωνα τα μπούρου μπούρου με τα κανάλια, με το Sky, ο Ευαγγελάτος και μπούρου μπούρου μπούρου, χωρίς να πάλι να πάει ο διαπραγματευτής όπως γίνεται κανονικά της αστυνομίας, μπορούσε να πάει και στο κανάλι που είναι ο Ευαγγελάτος, εφόσον ήταν ήδη το τηλέφωνο στον αέρα και σιγά σιγά να μεταφερθεί η γραμμή στον επαγγελματία διαπραγματευτή.
0: Μα βέβαια! Αυτή είναι μια ερώτηση. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον Ευαγγελάτο να μιλάει με τον εγκληματία?
1: Ποιος έδωσε?
0: Από πού και ως πού έχει την ανάλογη εκπαίδευση ο Ευαγγελάτος να διαπραγματεύεται τη ζωή της κοπέλας με τον εγκληματία?
1: Δεν φταίει ο Ευαγγελάτος, να σου πω κάτι. Πάλι στο κανάλι είναι. Μπορεί να ψάξει ποιος είναι αφεντικό ο επιχειρηματίας που έχει το κανάλι. Τι κονέ έχει με τα υπουργεία και τους υπουργούς. Οπότε σου λέει το κανάλι μου φαίνεται τηλεθέαση στα καμπάνια πάνω τέρμα όλα, οπότε αφήστε τον δημοσιογράφο μου, ο υπουργός τι θα πει, okay, είναι του, πώς τον λένε αυτό που έχει το κανάλι, δεν θέλω να λέω ονόματα, λέω τώρα εγώ παράδειγμα, γι' αυτό δεν ξέρω λέμε, γι' αυτό σου λέω ότι πάντα υπάρχουν τα συμφέροντα και η μασαμπούκα. Από εκεί και πέρα, πώς αφήνεις ένα δημοσιογράφο 4 ώρες, όπως και με τα ίμια. Ήταν ο άλλος ο διάβλος στο πέραμα και έλεγε βγαίνει φρεγάτα, το υποβρύχτη, είχε ενημερωθεί όλη η Τουρκία τι γίνεται, τι βγαίνει έξω. Τέλος πάντων, στο θέμα μας. Από εκεί και πέρα, μπαίνοντας μέσα, εφόσον λέει ο εισαγγελέας πιάστε, τον μπαίνουν μέσα, σπάνε την πόρτα και έλειπε αυτός. Δεν που πήγε, είχε αδέρφια από πάνω. Και αρχίζει αυτός και μιλάει και μιλάει. Έχει τη χειροβοβίδα στα χέρια του. Αυτός εντωμεταξύ, επειδή τα είχε πει όλα, δεν καταλάβαινε τίποτα. Μία αδρεναλίνη. Κάγκελο. Ανεβαίνει αυτός από πάνω και την ώρα που αρχίσουν και του μιλάνε, επειδή αυτός δεν ήταν φίλε μου ζαχαροπλάσης, ούτε ήταν μπαρίστας να φτιάχνει καφέδες. Η δουλειά του ήταν να είναι κακοποιός. Από εκεί και πέρα πιάνει την κοπέλα, από πίσω της αυτός, αγκαλιά τα δυο χέρια προς τις τσέπες μπροστά και τα περνάει μέσα από το παντελόνι της, μέσα από το παντελόνι της, μπουνιές και τα δυο και στο ένα και την χειροβοβίδα. Γιατί το κάνει αυτό? Σου λέει σε περίπτωση που με πυροβολήσει κάποιος ελεύθερος κοπευτής, να τα λέμε όπως είναι επιχειρησιακά. Με έχουν βάλει το σταυρόνιμα, λέγεται αυτό που κοιτάει διόπτρα και ξαφνικά φάει μια μπα. Οπότε σου λες σε περίπτωση εγώ να μην χειροβοβίδα να πέσω, να τους κάνω ζημιά. Τον έχουν πάρει γραμμή εκαμίτες ότι λείπει χειροβοβίδα από κάτω, κατάλαβες, και την έχει μαζί και τα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά κάνουν ντου. Άκουε εκαμίτες μέσα, του μιλάνε, είναι ένας δεξιά αριστερά και του λέγανε εσύ, ας την οικογένεια δευτέ, και όπως σου μιλάνε Γρηγόρη, άκου εδώ τώρα να καταλάβεις. Του τραβάνε ταυτόχρονα και δύο τα χέρια του, του τα ανοίγουνε, δηλαδή να φύγει η κοπέλα, του τα ανοίγουνε, αυτός κλείνει τα χέρια του στο στήθος του και πέφτει μπρούμουτα μπροστά, ξέρει, με τα χέρια πλακωμένα. Νομίζανε τώρα αυτοί ότι χειροβοβήγαν, ακόμα αυτός την έχει αγκαλιά και πέσε κάτω. Οπότε τι γίνεται, άκου. Και πολεμάνε τώρα να τον γυρίσουνε τούμπα και πάνω σε αυτή τώρα την κατάσταση μπαίνουνε μέσα οι ανώτατοι των ανωτάτων ανώτατοι για να βγάλουνε την κοπέλα έξω. Η κοπέλα έχει πάθει αμόκ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούσε να μιλήσει. Δεν έχει πάθει κοπέλα μέχρι στιγμής τίποτα. Δεν αφήνουν όμως να τελειώσουν οι εκαμίτες με αυτόν και την κοπέλα. Η κοπέλα κάτω. Μπαίνει μέσα ο αντικάρχης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν αυτοί, ανώτατοι, που δεν είχαν καμία δουλειά στο χώρο, μόνο η ομάδα η επίλεκτη των ΕΚΑΜ, μπαίνουν μέσα, λένε στους ΕΚΑΜΙΤΕΣ, παιδιά εντάξει, τελειώσατε, ξέρεις, επειδή τον είχαν κάτω τον άλλον, πρόσεχε, σηκώνουν την κοπέλα, όχι οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, αυτή που σου είπα. Και με το που κατεβαίνουν ένα-δύο σκαλιά, αυτός είχε αφήσει τη χειροβοβίδα στο παντελόνι, χωρίς την περώνη, αλλά πως ήταν στο παντελόνι της, δεν είχε ανοίξει αυτό το πλαενό που οπλίζει και αρχίζουν αντίστροφα για να σκάσει. Και με το που κάνει η κοπέλα το πρώτο σκαλί, βγαίνει από το μπατζάκι της η χειροβοβίδα, τάκ τάκ όπως βλέπουμε στις ταινίες, στα σκαλιά σκάει. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα γεια σας, η κοπέλα, ο άλλος του κόπηκε το πόδι, ο οδηγός λέει του αντικάρτη, δεν ξέρω του υπαρχηγού, ο υπαρχηγός τραυματίστηκε, αυτοί που ήταν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά όλοι ήταν εκτός των ΕΚΑΜ. Ξαφνικά βρεθήκανε γιατί θέλανε να τη βγάλουν από την πολυκατοικία, εμείς είμαστε αγκάζε, τη φέραμε. Και έτσι φίλε μου έγινε, γιατί δεν σε αφήνουνε ποτέ, όπως και με τα ίμια. Γιατί κύριε αρχηγέ Λιμπέρη, να μην πάρουμε τη σημαία, τι επιπτώσεις θα έχουμε, να μην φυσήξει ο Πάγκαλος.
0: Για άλλη μια φορά όμως είδαμε το ότι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ρε Σιτάσο. Δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Για μένα υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο να μιλάει ένας άνθρωπος που δεν είναι εκπαιδευμένος με τον κακοποιό, ο οποίος απειλεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Ο Ευαγγελάτος δεν έχει καμία θέση. Τον επέτρεψε κάποιος να μιλάει. Πρόβλημά τους. Ποιος ήταν αυτός, παρετήθηκε ο Βασιλακόπουλο, Βασιλόπουλος τότε και τι έγινε, παρετήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας και τι έγινε, χάσαμε τη ζωή, χάσαμε την αμαλία.
1: Αλλά το ίδιο γίνεται, φίλε μου.
0: Φυλακή πήγε ο Βασιλόπουλος, δεν πήγε.
1: Στο μάτι που καήκαν όλοι, τον αρχηγό της πυροσβεστικής κυνηγάνε. Στα τρένα, το σταθμάρχη κυνηγάνε. Δηλαδή ποτέ δεν φταίει κανένας. Να σου πω κάτι, στέλνεις μια ομάδα ΕΚΑΜ. Γιατί δεν την αφήνεις να κάνει τη δουλειά της, να στον εφέρει σε σάκο μέσα.
0: Γιατί ήθελε ο Σκάι να δείξει πλάνα.
1: Ναι φίλε μου, ο Σκάι να δείξει πλάνα.
0: Τι δουλειά έχει ρε φίλε ο Σκάι να δείχνει πλάνα τώρα ενώ απειλεί ο άλλος να σκοτώσει μια κοπέλα. Δηλαδή ναι, εκείνη τη στιγμή πιο σημαντικό τι είναι, να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Να σώσουμε, να αποφύγουμε το θάνατο μίας ομήρου ή να έχει πλάνα ο σταθμός του Αλαφούζου, να τα πω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
1: Γρηγόρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε γιατί υπάρχει, για να ακούει τι λέει το κάθε κανάλι. Έπρεπε να πει, να σου πω κάτι, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή τα ξέρω και έχω εκπαιδευτεί και το ξέρεις, και εκεί που δούλευα σαν ασφάλεια, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν κυκλοφοράει 3-4 τετράγωνα άνθρωπος, εκενώνονται όλα και μένει μόνο το κτίριο που γίνεται η εμπλοκή και αναλαμβάνουν οι μονάδες επιχείρησης. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Μπορούσαν να κόψουν τα ρεύματα όλα, να φωταγωγήσουν το δωμάτιο. Πρόσεχε, αυτοί θέλανε τώρα τηλεθέαση. Πρώτον, οι δημοσιογράφοι και το κανάλι. Δεύτερον, θέλανε τηλεθέαση, αυτοί που θα συμμετέχανε μετά, οι ανώτατοι αξιωματικοί της αστυνομίας που δεν είχαν καμία δουλειά να μπλακούνε μέσα που υπάρχει η ομάδα των ΕΚΑΜ. Αυτό θέλω να σου πω. Ένα Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πώς δεν παίρνει το νόμο στα χέρια του εφόσον αυτή είναι η δουλειά του να πάρει το σταθμό να πει κόβονται όλα τώρα που μπορείς να το κόψει και από μόνο του χωρίς να πάρει καμία τέτοια. Αυτά είναι.
0: Ναι, αλλά είχαμε ένα αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Αμαλία και απλά να παραιτηθεί για άλλη μια φορά ένας αξιωματικός. Θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί πραγματικά μου φαίνεται γελίο όλο αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια με τα κανάλια. Εδώ πέρα οι υπουργοί θα έπρεπε πρώτα να κάνουν ένα σχέδιο, να οργανώσουν μαζί με την ελληνική αστυνομία την αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά ας βγούνε να κάνουν και δηλώσεις στα κανάλια. Δεν γίνεται πρώτα να μπαίνει μέσα ο κάμεραμάν μαζί με το δημοσιογράφο και με τα τηλέφωνα σε ζωντανή μετάδοση τώρα να διαπραγματεύονται για το αν θα αφήσει ή δεν θα αφήσει τη χειροβομβίδα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει, Γρηγόρη. Την Κυριακή θυμάσαι, κοπελίτσα, Κυριακή. Πήγε στο τμήμα. Μέσα στο τμήμα μιλάει, κάνει δείχνει. Ο ένας της λέει παρταξί. Ο άλλος ήταν μέσα στο φυλάκιο και έξινε. Δεν ξέρω, έβλεπε το TikTok τι έκανε live. Ο άλλος και με το που γίνεται αυτό πάλι δεν τρέχει τίποτα. Εγώ κοίταζα αλλού. Ο ένας λέει έτσι και έτσι. Γιατί να χαθεί η ζωή π.χ. της κοπελίτσας αυτής. Γιατί να χαθεί η ζωή της 19χρονης στην Κεφαλονιά εφόσον γνωρίζουν ποιοι είναι οι ταλαβεριτζίδες. Γιατί δηλαδή αυτές οι πλατείες κάθε βράδυ να υπάρχουν οι αγγέλες και όλοι φορτωμένοι με μαχαίρια.
0: Σωστό. Λοστάρια, να σου πω και κάτι ακόμα εγώ για το Σωρίν Ματέι. Ότι το 95 είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και είχε και αρκετές ληστείες στην πλάτη και είχε καταφέρει να διαφύγει από τα δικαστήρια των Ευελπίδων. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις ότι το 1996 δραπέτευσε τις φυλακές της Κέρκυρας. Ποιοι φταίνε για όλα αυτά, δεν φταίει η ελληνική αστυνομία.
1: Τι σου λέω.
0: Και τον ανακάλυψαν τυχαία να πούμε σε ένα μπλόκο και τον πήγαν στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού. Γιατί δραπέτευσε και από τις φυλακές της Λάρισας. Τι να λέμε τώρα, πλάκα κάνουμε. Και το 98 μετά διατάζει τη μεταφορά του στις φυλακές Αγίου Στέφανου Αχαΐας και κατά τη διάρκεια της παραμονής δραπετεύει και πάλι από το τμήμα μεταγωγών της Πάτρας και επιστρέφει στην Αθήνα. Μέχρι που τον βρήκαν εκεί με την κοπέλα. Δηλαδή έχει δραπετεύσει 5 φορές ο άνθρωπος. Και μετά πήρε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Γρηγόρη μου, γι' αυτό πληρώνονται και καλά οι μεγαλοδικηγόροι τα ονόματα. Για αυτούς τους λόγους.
0: Και έληξε γιατί... το θέμα με μια παρέτηση αξιωματικού. Σοβαροί είμαστε.
1: Της Κυριακής αυτός που την έσφαξε στο τμήμα πού είναι. Στο ψυχιατρίο είναι. Και καλά με ψυχολογικά και τα λοιπά. Κάνει τον τουρίστα εκεί, πήγε την κοπελίτσα, έκανε ρόμπα πάλι όλη την αστυνομία. Και καλά εφόσον έγινε έξω από το τμήμα και σου λέει δεν τρέχει τίποτα. Παντού δεν τρέχει τίποτα φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα με τα πατίνια, επί τσιρικάδες. Τι δουλειά έχουν 12 χρόνια, 13, λεωφόρο βουλιαγμένης, Κηφισού, Συγκρού. Ο άλλος φοράει ένα κρανάκι και μου κατεβαίνει τώρα δίπλα από το αυτοκίνητα με ένα αυτό και τα έχουν και φτιαγμένα.
0: Εδώ πέρα έχουν τόσο ασυλία οι δικαστές, έχουν ασυλία οι λοιμοξιολόγοι, έχουν ασυλία οι βουλευτές, έχουν ασυλία οι τραπεζίτες, έχουν ασυλία τα νοσοκομεία, έχουν ασυλία οι προδότες της πατρίδας. Ακόμα, ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου που είναι τσιράκι του συστήματος έχει ασυλία. Και να σου πω και κάτι, εδώ 89 χρονών παππούς μπήκε με την καραμπίνα πρώτα στο Νεύκα, μετά στο Ειρηνοδικείο και έφυγε και μέχρι την Πάτρα πήγε στο ξενοδοχείο κοιμήθηκε και δεν το βρήκε κανένας. Ποια ελληνική αστυνομία τώρα και ποιος Χρυσοχοΐδης.
1: Εκεί είμαστε τυχεροί, ευτυχώς που δεν υπήρχαν αστυνομικοί, ας το πούμε εκεί. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί άμα τον βλέπανε με την καραμπίνα, θα βγάζανε τόπλε, θα του λέγανε άσε. Αυτός μπορεί να άριχνε για κάτι ή θα σκοτωνόταν ο άνθρωπος ή κάποιον θα πυροβολούσε ενώ μπήκε, βγήκε, έφυγε, πήγε στην Πάτρα πάλι καλά που δεν πήρε τ' άλλο να φύγει και δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Αυτό σου λέω, κοίτα, τίποτα. Και τι τώρα, πήρε τώρα μια καραμπίνα, νομίζω ότι πήγαινε για πέρδικες που η καραμπίνα είναι καραμπίνα, δεν είναι πιστόλι ενώ δεν είναι όπλο χειρός. Πήρε ολόκληρη γλίτσα. Ξέρεις αυτοί που κρατάνε οι βοσκοί και έκανε βόλτες στα ειρηνοδικεία.
0: Με το ταξί πήγε ρε. Πήγε μέσα στο ταξί με την καραμπίνα και πήγε εκεί την άλλη με το. Και δεν το πιάσανε, δηλαδή 89 χρονών άνθρωπος. Πυροβόλησε εδώ, πυροβόλησε εκεί, σηκώθηκε και έφυγε. Και μου μιλάνε για κύρος της ελληνικής αστυνομίας. Ποιο κύρος, αδερφέ.
1: Έτσι είπα στο βίντεο. Εμένα που μου έχουν πάει τα διπλά τα ένσημα, το ξέρεις και στο έχω πει. Λέει τόσα χρόνια αυτά τα ΟΗ που δικαιούμαι τα διπλά που είναι με εξάμηνα μου τα έχουν φάει. Γιατί με αφορά το θέμα από το 2000 και κάτω. Από το 2011 τα κόψανε τα διπλά. Πρέπει να τα πληρώνει το κομμάτι σε αυτοί που παίρνανε. Τέλος πάντων. Και λέω τώρα, εγώ αυτός 89 χρόνια και έκανε έτσι. Σκέψου δηλαδή να του τη δώσει μια νου εκπαιδευμένου εκαμίτη, αντιτρομοκρατική, από τα όχι αλεξίπλωτα. Λέμε, ένας ειδικό δυναμίτης, σου λέει δεν μου τα δίνουνε, η πείνα, τα παιδιά μου, μια που θέλω να αυτοκτονήσω. Αυτά γιατί να μην πάρω και 5-6 μπροστά, πολλοί το έχουν σκεφτεί. Και να σκεφτεί επιχειρησιακά, να βάλει την εξάρτησή του και να πει όλα αυτά. Εδώ μπήκε ο άλλος 89 χρονών και δεν πήρε.

0: Υπουργείο και στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και πάλι ξέρεις ποιο είναι το γαμό του. Αυτή δεν φταίει κανένας. Όχι τίποτα. Θα την πληρώσω περιπέρας απέναντι, θα του πούνε γιατί δεν τον είδω περιπέρας. Αυτή δεν ξέρει κανένας ποτέ τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά έτσι όπως το θέτουμε τώρα, δεν υπάρχει ασφάλεια του Έλληνα πολίτη. Γιατί ο αστυνομικός θα έρθει μετά από ένα μισάωρο. Εμένα τώρα θα τα πω έξω από τα δόντια. Εμένα μου είχε έρθει πριν δύο εβδομάδες ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μου λέει: αδερφέ, με παρακολουθούν, με τραμπουκίζουν, με ακολουθάνε παντού. Όπου είμαι, μου λένε σήκω φύγε, γιατί αυτός ήθελε να επενδύσει σε μια περιοχή. Τέλος πάντων είχε μπλέξει εκεί πέρα με κάτι τύπους. Και πήγα στην αστυνομία και μου είπαν: όταν έρχονται αυτοί, λέει, και όταν τους βλέπω να με παρακολουθούν και να με τραμπουκίζουν, να παίρνω το 100. Και παίρνω, λέει, το 100 και έρχονται μετά από 40 λεπτά. Δηλαδή, τι περιμένουμε, λέει, να με πάρουν απαγωγή. Το ίδιο και στην Κρήτη με το παιδάκι. Ή πήγαινε το παιδάκι στην αστυνομία και έλεγε: ο άνθρωπος αυτός θέλει να με σκοτώσει. Και του λέγανε: άμα έρθει, πάρ' το 100. Ποιο 100, ρε, εδώ πέρα η ΕΕΠ η ίδια πήρε το 100. Ατρελαθούμε τελείως.
0: Μόλις σκοτώσουνε τον άνθρωπο που λες, τότε θα πούνε: ξέραμε, αλλά δεν είχε κάνει μήνυση. Ξέρεις, δεν είχε αυτό. Τέλος πάντων, ρε φίλε, αγάπη να δεις, δεν βγάζει άκρια. Όχι, παντού δεν βγάζει άκρια, δηλαδή σε όλα τα ζητήματα. Δεν γίνεται τίποτα, φίλε μου. Βλέπεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός λόγω ακρίβειας. Όσοι πάρουν στη δουλειά τους, που πάρει και έρχονται και τα μεσημέρια, τα απογεύματα, βλέπεις δηλαδή ένας εκνευρισμός στα φανάρια. Ένας βρίζει για το πάρκινγκ, ο άλλος την κοπέλα, δεν χωράει η μηχανή μου, πάρτης, η κόρη της κοπανάει τα κεφάλια, της πάει τα πόδια. Δηλαδή σταματάνε, ο άλλος βγάζει λιοστάρια, όπλα, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα βλέπεις τώρα. Δηλαδή φοβάσαι να του πεις στα λουνέρε, φίλε, είναι πράσινο, πήγαινε. Σου λέει θα κατέβει, όσο είναι για ένα μυδράλιο με στα μάξι. Πώς επιτρέπεται, ρε φίλε, και γίνεται αυτό. Δηλαδή παλιά, γιατί δεν υπήρχαν. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά στη Σύρο, ακούγαμε ένα τροχείο, όχι για το νησί, για τη Σύρο. Γενικά στην Ελλάδα ακούγαμε ένα τροχείο το χρόνο και λέγαμε πού απορρεσί, τι έγινε. Ξέρεις, στεναχωριόταν όλη η χώρα. Τώρα καθημερινά ακούμε νέοι πεθαίνουν άδικα, που πρέπει δηλαδή να έχει λάβει τα μέτρα της η αστυνομία και οι αρμόδιες αρχές και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν 10 αστυνομικοί, ας το πούμε, οι οποίοι το κάνουν με την ψυχή τους και υπάρχουν άλλοι 10 που κάθονται και ξύνονται τα αυτιά τους και σου λένε: φίλε, εγώ παίρνω το μισθό τώρα να ανακατευτώ εγώ, να πάω εκεί που είναι τα πρεζόνια, να πάω εκεί. Ενώ ξέρουν τι γίνεται. Όλοι ξέρουν. Εδώ πέρα ξέρει ο απλός πολίτης σε κάθε γειτονιά. Άμα ρωτήσει η κυρία Μαρία στο μπαλκόνι, θα σου πει: παιδί μου, το έχουμε δει από δημοσιογραφική έρευνα που λένε τα κανάλια, αφού υπάρχει ο θάνατος, λέει η γυναίκα απέναντι, μα τους βλέπω κάθε βράδυ. Μαζεύονται, ανταλλάσσουν ενέσεις, κάνουν όπλα κτλ. Δηλαδή πώς θα ξέρει η κυρία Βαγγελιό που μένει στο δεύτερο και το αστυνομικό τμήμα της περιοχής δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν γίνει μόνο τους φωνάζουν να πάει να πάρει με την κορδέλα μέτρα, να αποκλείσει, να δει πόσο σκάλει και εσύ, να γίνει καταμέτρηση, δηλαδή αυτό που προβλέπει. Και μετά δεν τρέχει κάτι, τίποτα. Έτσι είναι, φίλε μου. Δεν υπάρχει, να ξέρεις, αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι 10 αστυνομικοί 50, οι οποίοι κοιτάνε, κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως και στις ένοπλες δυνάμεις, όπως λέει και στο στρατό, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμοί, κακό στα ψέματα, γιατί ήμουν 10 χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας και τα ξέρα, όσο ανεβαίνει ο βαθμός και φτάνεις προς την καρέκλα τη μεγάλη, εκεί πέρα μπαίνεις στις δράγες του τρένου. Σου λένε όποιοι είναι κυβέρνηση: φίλε μου, θα κάνεις αυτά. Πες ότι είμαι αρχηγός για εφά εγώ και λέω αυτό και αυτό. Θα μου πούνε ρε Βατραγιώ, όπα. Τι είναι αυτά που λες? Μα αυτό πρέπει να γίνει. Όχι, φίλε μου, άμα κάνεις αυτά, πήγαινε σπίτι. Θα σε βγάλουμε, θα γίνει το Κισέα και τέλος. Αυτή είναι η χώρα.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η χώρα και αυτή είναι και η κατάντια. Διότι δεν μπορεί και ο Έλληνας να εμπιστευτεί ξανά το κράτος και την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συζητήσεις με κόσμο, θα σου πούνε: ρε Γρηγόρη, ποια αστυνομία, ποια δικαιοσύνη, ποιοι θεσμοί, όλα κατεστραμμένα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι που υπερισχύει στην άποψη, στην κοινή άποψη.
0: Έχει απογοητευτεί ο Έλληνας, καταρχήν. Δεν ξέρει πώς να πληρώσει λογαριασμούς. Περνάνε δηλαδή, έχεις δύο παιδιά. Το ένα σου παιδί λες σπουδάζει με αγώνα και δύο γονείς να δουλεύουν, τα νίκια στα ύψη. Δεν νοιάζει καθόλου την πολιτεία και κανέναν. Περνάει το άλλο σου παιδί και γιατρός να περάσει και δικηγόρος, αντί να γελάνε οι γονείς, κλαίνε. Κλαίνε γιατί σου λέει θα πάει και το άλλο το παιδί, 600 ευρώ είναι το πιο φτηνό και αυτό είναι υπόγειο στρούκα. Πώς θα πληρώνω στο ένα παιδί 600 και στο άλλο 600, εσύ τα τηλέφωνά τους, τα κινητά τους, το τι θα τρώνε και τι θα πληρώνεις εσύ για το σπίτι μας. Τα νίκια δεν

0: τι δουλειά θα κάνουν. Ανεργία παντού, ακρίβεια κάθε μέρα, όλα τα είδη πρώτης ανάγκης απορρυπαντικά, να πλένεις δυο βραγιά, να πας να πάρεις δυο υλικά για τα τος, για τος λέμε, δεν λέμε για μοσχάρι. Για να πας τώρα να πάρεις μοσχάρι από το κρεοπολείο πρέπει να έχεις και σωματοφύλακα μαζί. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή ο Έλληνας τώρα το κεφάλι του κοιτάει πώς να επιβιώσει, οι άλλοι έχουν βρει πάτημα τώρα επειδή είναι μπουρδοκλωμένο το κεφάλι μας, σου λέει ξέρεις κάτι, κάθονται αυτοί και όλα τι ωραία, βγαίνουν στα κανάλια, κρύβουν τα χέρια, δηλώσεις, θα πάρουν αύξηση ένστολη, τι αύξηση. Άμα το διαιρέσεις με το μήνα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, μια που είσαι εκεί δεν μπορεί να πάρει ο ένστολος, τι 50 λεπτά και κατά τα άλλα θα παίρνουμε για τις άλλες στην Μπελάρα. Και τα άλλα τα F-35 και όλα τι ωραία. Και έχουμε κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα έχουμε κάνει για τους τουρίστες. Και μου είχε πει ένας ναύαρχος παλιά, ναύαρχος όμως, ναύαρχος, όχι του τζάμπο ναύαρχος, που λέει Τάσο, ένα πράγμα θα σου πω. Θα είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Εγώ ήδη το βλέπω.
1: Ρε, άμα είμαστε τουρίστες, καλά θα είναι. Μην είμαστε υπηρέτες των τουριστών στην ίδια μας τη χώρα.
0: Ίδιο θα είναι. Αυτοί που έρχονται εδώ τουρίστες ξεκινήσανε με υπηρέτες και σιγά σιγά είναι όλοι με μαγαζιά, όλοι επιχειρηματίες και στο τέλος σαμπουκαλεύονται κιόλας. Και δεν μιλάει κανένα.
1: Κάνουν και τους μάγκες
0: να μιλήσει. Το κράτος.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ποια είναι η λύση για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί έχει πάει και 55 τάσο. Ποια είναι η λύση. Δηλαδή ο ελληνικός λαός δεν συσσωρεύεται, δεν συσπυρώνεται. Δεν συσπυρώνεται, καλός ή κακός, γιατί υπάρχει διχόνοια. Γιατί να, από τη μία ο ένας πολιτικός αρχηγός λέει: εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Απ' την άλλη ο άλλος. Μισή γουστάρουν τον έναν, μισή γουστάρουν τον άλλον. Και έχουμε μπλέξει εδώ πέρα, έχουν κάνει 20 κόμματα και η Νέα Δημοκρατία τους γλεντάει. Τους γλεντάει, τι να κάνουμε, ρε τάσο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν βλέπεις εδώ πέρα τον πατριωτικό χώρο σπασμένο στα 10, τους αριστερούς σπασμένο στα 10 και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να είναι χέρι-χέρι και να ψηφίζουν κάθε τροπολογία και κάθε ρύθμιση που νομιμοποιεί την παρανομία, μας γλεντάνε, ρε φίλε.
0: Δύο πράγματα να σου πω, Γρηγόρη, για να κλείσουμε. Θα σου απαντήσω εγώ τι βλέπω για να στρώσει αυτή η χώρα. Πρώτα όμως θα σου πω κάτι. Ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια, μικρά και μεγάλα. Εάν ήμουν εγώ πρόεδρος μια κόμματος, δεν πρόκειται να ανακατευτώ. Το λέω και δημόσια, γιατί πολλοί είσαι με αυτό. Ναι, θα πας με αυτά. Αυτά είναι κουραφέξαλα που λένε, γιατί μου ρίχνουν και εμένα λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν ήμουν πρόεδρος σε ένα μικρό κόμμα, μόλις γινόταν αυτό με τα Τέμπη, πριν γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Θα είχα κάτσει, φίλε μου, εγώ, οι υπόλοιποι του κόμματος μπροστά στη Βουλή, κάτω κλαδών. Χωρίς να τσαμπουκαλευόμαστε και καλά είναι ο Μπάτραχος και μασά με πέτρες. Καμία σχέση. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Ναι. Εμείς κοιτάμε το δίκαιο της Ελληνίδας και του Έλληνα. Θα ήμουν μπροστά στην πόρτα της Βουλής μέχρι που να λυθεί το θέμα με τα Τέμπη. Ποιοι φταίνε να κάτσουν. Τέλος. Όχι, δεν μπαίνετε. Να μας τραβάνε όλα τα κανάλια. Δεν μπαίνουμε μέσα. Το ήταν κανένας. Όχι, μπαίνουνε. Ο ένας βρίζει τον άλλο παραμυθάκι για να μαζεύουν ψηφαλάκια. Και αν θέλω να σου πω και κλείνουμε το τι θέλει η χώρα για να ισιώσει λίγο από τον κρεμό, γιατί πάντα πέφτουμε ελευθερά, ελεύθεροι κάνουμε, άλμα ελευθέρας όλη η χώρα πέφτει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πιστεύω και το λέω πάντα και στα live σε όλα μέσα, ότι αυτή η χώρα για να στρώσει θέλει ένα κούνημα γερό. Ή θα γίνει κανένα ντου από παντού, και θα φύγουν όλοι αυτοί οι λεκέδες, οι σαλιάριδες, οι ρουφιάνοι, θα εξαφανιστούν, γιατί αυτοί έχουν τα σπίτια από 6-10, τα έχουν κάνει 106, έχουν και το κομπόδεμα, θα μείνουμε εμείς πίσω πάνω να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Δεν αλλάζει αλλιώς. Άκου να δεις. Αυτή η τροπή που έχει πάρει πολιτικά με όλα αυτά τα κόμματα που βλέπω πάνω εκεί, δεν αλλάζει η χώρα. Για να αλλάξει η χώρα πρέπει να κουνηθεί. Πώς θα κουνηθεί, πώς πήγε ο 89χρονος, ξαφνικά θα γίνει καμιά άλλη.
1: Δεν μπορούμε να παρακινήσουμε σε μία όμως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Δηλαδή θα γίνει καμιά αλυσιδωτή αντίδραση. Ή με αυτούς που έχουν μαζέψει όλους μέσα, ξαφνικά θα γίνει καμιά ανταρσία και θα γίνουμε κουβάρια όλοι μαζί. Ή θα γίνει κανένα ντου από τους γείτονες, περιμένουμε. Στο τέλος θα γίνει από αλλού το ντου. Είδες εκεί με τους Ισραηλινούς με τα σκάφη. Τους πιάσανε και όμοιρους τους δικούς μας ανοιχτά της Κρήτης και δεν μιλάει κανένας. Πού είναι το Υπουργείο Άμυνας? Ήταν όλα τα παιδιά που είχαν τα κότερα, σου λέει ήρθαν εδώ, μας εκμαλωτήσανε και πού τώρα ανοιχτά της Κρήτης. Και πήγε το λιμενικό και έκανε το ταξί. Το ταξί στους Ισραηλινούς να παίρνουν τους ανθρώπους να του τι είναι αυτά, ρε. Πού ζούμε, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη μου, ξέρεις γιατί δεν τους νοιάζει, γιατί αυτοί κάθονται στα ζεστά τους, στα τζάκια τους που τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Μπορεί να μιλάμε ένα μήνα, δεν θα δούμε κάτι σωστό που κάνουν.
1: Σωστό, συμφωνώ.
0: Και με πετρέλαιο στα ύψη. Βάζαμε ξύλα στο τζάκι, στα ύψη, πετάγαμε κομμωδίνα μέσα και ντουλάπια παλιά, να σας τα δούμε. Σου λέει τα μινάδες, τα τρώτε κλίση. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Έλληνας για να επιβιώσει, να βρει τρόπο, βρίσκουν αυτοί αντίμετρα και μας καθυλώνουν με τους λογαριασμούς. Αλλά δεν κάνουν κάτι να ισιώσει λίγο η χώρα. Δεν πρόκειται να ισιώσει.
1: Θα ισιώσει, μην αγχώνεσαι, έρχεται ελπίδα, αδερφέ μου. Γιατί, γιατί θεωρώ ότι όταν ο Έλληνας πολίτης πεινάσει όπως άρχισε να πεινάει τώρα και αδειάσει το πιάτο του και καταλάβει ότι όλοι αυτοί δεν θα τον βολέψουν ούτε θα τον εξυπηρετήσουν, τότε θα τους γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστώ πολύ, δεν έχω άλλο χρόνο, Τάσο.
0: Τον καφέ και το ίντερνετ, άμα κόψουνε τότε θα γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Τασάρα.
0: Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, τον Βάτραχο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους. Βάλε, βάλε γονίδι. Δώσ' το γονίδι, δώσ' το να. Άλλος από εδώ τώρα. Από Σφαγιανάκη σε γονίδι. Απόφαση καρδιάς είναι και όλα λύνονται. Πω, τσίτωσέ το.
2: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο Μίλτος Ζαμπάρας για τα σχέδια αντιλιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αδειοδοτήσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο οικοσύστημα της λίμνης, επικαλούμενος επισημάνσεις υπηρεσιών και ελλιπείς μελέτες, ενώ ζητά την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τη θεσμοθέτηση εθνικού πάρκου. Η Τριχονίδα είναι ζωή και δεν την παραδίνουμε, τονίζει. Την ΠΟΑΣΥ επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τελοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη και τον απερχόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κύριος Μαυρομάτης συνεχάρει τον κύριο Μαυραγάνη για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ εξέφρασε και την εκτίμησή του για την προσφορά του κυρίου Γερακαράκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του υπηρεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο New Tis Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα με εκπρόσωπο τον Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθεί το όραμα για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ψηφιακή περιφέρεια και κόμβο καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τεχνολογίας, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου για την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Με υψηλές ταχύτητες και συναρπαστικό σπριντ, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, διαδρομής 171,6 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα. Το πελωτόν διατήρησε έντονο ρυθμό παρά τις δυσκολίες, με το φινάλε να ξεσηκώνει τους θεατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τη διοργάνωση σε γιορτινό κλίμα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο να τονίζει τη σημασία της για την προβολή της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές ταχύτητες ξεκίνησε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, με το πρώτο ετάπ να ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο μετά από 171,6 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος Μάτις Άφονς, ο οποίος επικράτησε στο τελικό μαζί σπριντ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα, που διεκδίκησε μέχρι τέλος την νίκη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη ελληνική επίδοση από την αναβίωση του αγώνα. Η κούρσα κρίθηκε στην τελική ευθεία της πόλης, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το ετάπ χαρακτηρίστηκε από αρχική πτώση, προσπάθειες αποσπάσεων και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε. Τρίτος τερμάτισε ο Λετωνός Κρίστιανς Μπελόχροβιτς, και η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα. Αντιδράσεις προκαλεί στη Δομήτικα ο ελιμενισμός δύο σκαφών 12 μέτρων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον Κάλαμο και προορίζονται να παραμείνουν έως τον Οκτώβριο. Τοπικοί φορείς καταγγέλουν ότι η παρουσία τους επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο και περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τουριστικά σκάφη. Ζητούν την παρέμβαση του λιμεναρχείου για την απομάκρυνσή τους, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλες κοντινές περιοχές. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπαστράτιου Πάρκου θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου «Οι Μονόλογοι της Λίδας» την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κινηματογραφικούς μονόλογους που παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους με σύγχρονα και κοινωνικά θέματα, φιλοξενώντας δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με ειδική εκδήλωση αφιέρωμα στο ζωγράφο Μινά Σερμετζάν με μουσική του Βάγγελης στο καφέ Κιμωλία. Η οδεοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Αγρινίου προσελκύοντας καλλιτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν τρία άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε να πωλεί μικρό ποσότητα κοκαίνης σε δεύτερο άντρα. Στη θέα των αστυνομικών φέρεται να απέρριψε συσκευασία με 0,3 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πορτοφόλι με υπολείμματα ουσίας, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Παναγίας κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρινιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε νεαρούς προκαλώντας τον τραυματισμό δύο εξ αυτών. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση με εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν το έργο της εμπλοκής τους, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Όραμα.
4: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος.
8: Πάθος.
6: Ράδιο Όραμα.
7: Πάθος
5: για ραδιόφωνο.
9: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
12: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
13: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου. Με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου. Στη Σιαδήμα 1 και Παναγωπούλου.
14: Άνοιξη.
15: Ώρα για ανανέωση.
14: Καλοκαίρι.
15: Καιρός για καθαρό σκάφος.
14: Φθινόπωρο.
15: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
14: Χειμώνας.
15: Καθαριότητα παντός καιρού.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
15: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
14: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
14: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες.

0: εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
3: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
4: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 57 778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Keep, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
7: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
10: Θα πας στο Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στο Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
11: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
12: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
13: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
12: Από πού την είχατε πάρει?
13: Από το γυροδικείο!
14: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
13: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
14: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
15: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
16: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
15: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26 410 49 049.
16: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
17: Μήλος, αρτοποιία αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
18: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά πεντανόστιμα κοτόπουλα. Με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα. Κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 26410-54770.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection. 6943-035-355. 26410-31-835.
5: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτιφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165.
6: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. κουλουράκια.
7: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
6: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
7: Κοίτα ποιος μιλάει.
6: Γιατί?
7: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
6: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
8: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
9: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47 100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό, απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
15: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51 177 και 694 77 02 827.
14: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Πολύχρονη εμπειρία στον καθαρισμό και στη φύλαξη χαλιών, μοκετών, παπλωμάτων. Τα πιτοκαθαριστήρια Τραγουλιάς, ο Αράκινθος. Στη Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2641046089. 6979-11-9040. Με το σεβασμό που αξίζει στα χαλιά.
19: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
20: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
19: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
20: Δηλαδή
19: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς!
21: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
22: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
21: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 2641027940.
21: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
23: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7. Ράδιο Όραμα στους 101,7. Και radioorama.gr. Η μελωδία της καθημερινότητάς σας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο Μίλτος Ζαμπάρας για τα σχέδια αντιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αδειοδοτήσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο οικοσύστημα της λίμνης, επικαλούμενος επισημάνσεις υπηρεσιών και ελλιπείς μελέτες, ενώ ζητά την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τη θεσμοθέτηση εθνικού πάρκου. Η Τριχονίδα είναι ζωή και δεν την παραδίνουμε, τονίζει. Την ΠΟΑΣΥ επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τελοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη και τον απερχόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κύριος Μαυρομάτης συνεχάρει τον κύριο Μαυραγάνη για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ εξέφρασε και την εκτίμησή του για την προσφορά του κυρίου Γερακαράκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του υπηρεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο New Tis Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα με εκπρόσωπο τον Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθεί το όραμα για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ψηφιακή περιφέρεια και κόμβο καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τεχνολογίας, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου για την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Με υψηλές ταχύτητες και συναρπαστικό σπριντ, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, διαδρομής 171,6 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα. Το πελωτόν διατήρησε έντονο ρυθμό παρά τις δυσκολίες, με το φινάλε να ξεσηκώνει τους θεατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τη διοργάνωση σε γιορτινό κλίμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο να τονίζει τη σημασία της για την προβολή της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές ταχύτητες ξεκίνησε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με το πρώτο ετάπ να ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο μετά από 171,6 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος Μάτις Άφονς, ο οποίος επικράτησε στο τελικό μαζί σπριντ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα, που διεκδίκησε μέχρι τέλος την νίκη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη ελληνική επίδοση από την αναβίωση του αγώνα. Η κούρσα κρίθηκε στην τελική ευθεία της πόλης, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το ετάπ χαρακτηρίστηκε από αρχική πτώση, προσπάθειες αποσπάσεων και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε. Τρίτος τερμάτισε ο Λετωνός Κρίστιαν Μπελόχροβιτς, και η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα. Αντιδράσεις προκαλεί στη Δομήτικα ο ελιμενισμός δύο σκαφών 12 μέτρων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον Κάλαμο και προορίζονται να παραμείνουν έως τον Οκτώβριο. Τοπικοί φορείς καταγγέλουν ότι η παρουσία τους επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο και περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τουριστικά σκάφη. Ζητούν την παρέμβαση του λιμεναρχείου για την απομάκρυνσή τους, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλες κοντινές περιοχές. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπαστράτιου Πάρκου θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου «Η Μονόλογη της Λίδας» την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κινηματογραφικούς μονόλογους που παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους με σύγχρονα και κοινωνικά θέματα, φιλοξενώντας δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με ειδική εκδήλωση αφιέρωμα στο ζωγράφο Μινά Σερμετζάν με μουσική του Βάγγελης στο καφέ Κιμωλία. Η οδεοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Αγρινίου, προσελκύοντας καλλιτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν τρία άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε να πωλεί μικροποσότητα κοκαίνης σε δεύτερο άντρα. στη θέα των αστυνομικών φέρεται να απέρριψε συσκευασία με 0,3 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πορτοφόλι με υπολείμματα ουσίας, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Παναγίας κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρινιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε νεαρούς προκαλώντας τον τραυματισμό 2 εξ αυτών. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση, με εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν το έργο της εμπλοκής τους, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Πρώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει.
2: Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
8: Ψητοπολείο Θεμελής.
7: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
7: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
8: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Εδώ βρίσκεται κάθε μέρα μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ποιότητα και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσης και επώνυμα προϊόντα με συνεχείς προσφορές για όλη την οικογένεια. Σούπερ μάρκετ Αστέρας. Ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αγίου Κωνσταντίνου 30, Αγρίνιο. 26410-49526. Υπεύθυνος καταστήματος Γιώργος Μουστρούφας.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
10: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
13: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
12: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
14: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
12: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
14: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
12: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
15: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
13: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
16: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
13: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
16: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
13: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
16: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
13: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
16: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
13: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
16: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
17: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρίς Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910-6983-64-6366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
10: Άνοιξη.
11: Ώρα για ανανέωση.
10: Καλοκαίρι.
11: Καιρός για καθαρό σκάφος.
10: Φθινόπωρο.
11: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
10: Χειμώνας.
11: Καθαριότητα παντός καιρού.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
11: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
10: Συνεργείο καθαρισμού Αφή Κόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
10: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
12: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγα. Στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410 44555.
14: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
16: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
17: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
18: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 41 0 32 0 23. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
19: Για φωτιά καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 47 100.
21: Κουτέρης Bakery.
0: Αυθεντικές γεύσεις που γεμίζουν το σπίτι άρωμα. Φρεσκοψημένο ψωμί, εκλεκτά γλυκά και ποιότητα που φαίνεται σε κάθε μπουκιά, κάθε μέρα. Μοιραστείτε χαρά, γεύση και παράδοση με φρέσκα προϊόντα φούρνου, αρωματικό καφέ και γλυκές δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Κουτέρης Bakery. Γεύση που μένει.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο Μίλτος Ζαμπάρας για τα σχέδια αντιλιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αδειοδοτήσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο οικοσύστημα της λίμνης, επικαλούμενος επισημάνσεις υπηρεσιών και ελλιπείς μελέτες, ενώ ζητά την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τη θεσμοθέτηση εθνικού πάρκου. Η Τριχονίδα είναι ζωή και δεν την παραδίνουμε, τονίζει. Την ΠΟΑΣΥ επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Τελοκαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη και τον απερχόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κύριος Μαυρομάτης συνεχάρει τον κύριο Μαυραγάνη για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ εξέφρασε και την εκτίμησή του για την προσφορά του κυρίου Γερακαράκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του υπηρεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο New της Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα με εκπρόσωπο τον Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθεί το όραμα για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ψηφιακή περιφέρεια και κόμβο καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τεχνολογίας, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου για την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Με υψηλές ταχύτητες και συναρπαστικό σπριντ, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, διαδρομής 171,6 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα. Το πελωτόν διατήρησε έντονο ρυθμό παρά τις δυσκολίες, με το φινάλε να ξεσηκώνει τους θεατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τη διοργάνωση σε γιορτινό κλίμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο να τονίζει τη σημασία της για την προβολή της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές ταχύτητες ξεκίνησε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με το πρώτο ετάπ να ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο μετά από 171,6 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος Μάτις Άφονς, ο οποίος επικράτησε στο τελικό μαζί σπριντ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα, που διεκδίκησε μέχρι τέλος τη νίκη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη ελληνική επίδοση από την αναβίωση του αγώνα. Η κούρσα κρίθηκε στην τελική ευθεία της πόλης, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το ετάπ χαρακτηρίστηκε από αρχική πτώση, προσπάθειες αποσπάσεων και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε. Τρίτος τερμάτισε ο Λετωνός Κρίστιαν Μπελόχροβιτς, και η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα. Αντιδράσεις προκαλεί στο Μύτικα ο ελιμενισμός δύο σκαφών 12 μέτρων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον Κάλαμο και προορίζονται να παραμείνουν έως τον Οκτώβριο. Τοπικοί φορείς καταγγέλουν ότι η παρουσία τους επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο και περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τουριστικά σκάφη. Ζητούν την παρέμβαση του λιμεναρχείου για την απομάκρυνσή τους, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλες κοντινές περιοχές. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπαστράτιου Πάρκου θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου «Η Μονόλογη της Λίδας» την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κινηματογραφικούς μονόλογους που παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους με σύγχρονα και κοινωνικά θέματα, φιλοξενώντας δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με ειδική εκδήλωση αφιέρωμα στο ζωγράφο Μινά Σερμετζάν με μουσική του Βάγγελης στο καφέ Κιμωλία. Η οδεοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Αγρινίου, προσελκύοντας καλλιτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν τρία άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε να πωλεί μικροποσότητα κοκαίνης σε δεύτερο άντρα. στη θέα των αστυνομικών φέρεται να απέρριψε συσκευασία με 0,3 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πορτοφόλι με υπολείμματα ουσίας, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Παναγίας κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρινιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε νεαρούς προκαλώντας τον τραυματισμό 2 εξ αυτών. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση με εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν το έργο της εμπλοκής τους, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
6: Το Double Espresso Café.
5: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
6: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
5: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
5: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
5: Double Espresso Café.
6: Διπλή απόλαυση.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε?
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
3: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, δαπάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με καθαρό σπίτι και οργανωμένο χώρο. Οικείων, Σουλίου 49, 26410 25776.
12: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
4: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
8: Μάλιστα.
14: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
8: Μέρι.
14: Έλα.
8: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
14: Γιατί?
8: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
15: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
16: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
17: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
18: Το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι είναι το άρωμά σου. Άρωμα το πολύ παρφουμέ. Ποιοτικά γαλλικά αρώματα. Κρέμες σώματος με οποιαδήποτε μυρωδιά. Le Parfumer. Τηλέφωνο 26415514 45. Παπαστράτου 39 και Σάκη Καράγιοργα, Αγρίνιο.
19: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
20: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
19: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
20: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
21: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
22: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέτα ραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισσερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισσερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
5: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410 28 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
5: Μία μπάλα. 10 κορίνες. Strike. Στο Cosmic Bowling η βραδιά μόλις ξεκινά. Αρχίζεις με ένα bowling, συνεχίζεις με μια παρτίδα μπιλιάρδο και χαλαρώνεις με καφέ και τηλεόραση.
8: Σιγά μη γυρίσουμε όλον τον ομό για να βγούμε μια βόλτα.
5: Δεν κατάλαβες, για το ίδιο μέρος μιλάω. Cosmic Center, ψυχαγωγικό αθλητικό κέντρο. Bowling, καφέ, TV, games και μπιλιάρδο σε έναν πλήρη χώρο διασκέδασης.
8: Καλά, και τα παιδιά?
5: Θα τα αφήσουμε να παίξουν στον πεδότοπο και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Cosmic Center, Γιαννούζη Αγρινίου. 26410 44 664. cosmicpavlabowling.gr.
9: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα στο νέο μας κατάστημα Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39 σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
10: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Sen, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
1: Βάλτε στο τραπέζι σας τα τυροκομικά προϊόντα Παπαθανασίου με τη γνωστή εγγυημένη ποιότητα και όπως πάντα με σεβασμό στον καταναλωτή. Τυροκομικά Παπαθανασίου στη Σιαδήμα 1 και Παναγοπούλου.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
12: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
13: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
14: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο Μίλτος Ζαμπάρας για τα σχέδια αντιλιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αδειοδοτήσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο οικοσύστημα της λίμνης, επικαλούμενος επισημάνσεις υπηρεσιών και ελλιπείς μελέτες, ενώ ζητά την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τη θεσμοθέτηση εθνικού πάρκου. Η Τριχονίδα είναι ζωή και δεν την παραδίνουμε, τονίζει. Την ΠΟΑΣΥ επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τελοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη και τον απερχόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κύριος Μαυρομάτης συνεχάρη τον κύριο Μαυραγάνη για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ εξέφρασε και την εκτίμησή του για την προσφορά του κυρίου Γερακαράκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του υπηρεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο νιου της Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα με εκπρόσωπο τον Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθεί το όραμα για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ψηφιακή περιφέρεια και κόμβου καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τεχνολογίας, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου για την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Με υψηλές ταχύτητες και συναρπαστικό σπριντ, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, διαδρομής 171,6 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα. Το πελοτόν διατήρησε έντονο ρυθμό παρά τις δυσκολίες, με το φινάλε να ξεσηκώνει τους θεατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τη διοργάνωση σε γιορτινό κλίμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο να τονίζει τη σημασία της για την προβολή της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές ταχύτητες ξεκίνησε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με το πρώτο ετάπ να ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο μετά από 171,6 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος Μάτις Άφονς, ο οποίος επικράτησε στο τελικό μαζί σπριντ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα, που διεκδίκησε μέχρι τέλος τη νίκη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη ελληνική επίδοση από την αναβίωση του αγώνα. Η κούρσα κρίθηκε στην τελική ευθεία της πόλης, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το ετάπ χαρακτηρίστηκε από αρχική πτώση, προσπάθειες αποσπάσεων και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε. Τρίτος τερμάτισε ο Λετωνός Κρίστιαν Μπελόχροβιτς, και η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα. Αντιδράσεις προκαλεί στο Μύτικα ο ελιμενισμός δύο σκαφών 12 μέτρων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον Κάλαμο και προορίζονται να παραμείνουν έως τον Οκτώβριο. Τοπικοί φορείς καταγγέλουν ότι η παρουσία τους επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο και περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τουριστικά σκάφη. Ζητούν την παρέμβαση του λιμεναρχείου για την απομάκρυνσή τους, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλες κοντινές περιοχές. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπαστράτιου Πάρκου θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου «Η Μονόλογη της Λίδας» την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κινηματογραφικούς μονόλογους που παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους με σύγχρονα και κοινωνικά θέματα, φιλοξενώντας δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με ειδική εκδήλωση αφιέρωμα στο ζωγράφο Μινά Σερμετζάν με μουσική του Βάγγελης στο καφέ Κιμωλία. Η οδεοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Αγρινίου, προσελκύοντας καλλιτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν τρία άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε να πωλεί μικροποσότητα κοκαίνης σε δεύτερο άντρα. στη θέα των αστυνομικών φέρεται να απέρριψε συσκευασία με 0,3 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πορτοφόλι με υπολείμματα ουσίας, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. Τρεις συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Παναγίας κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρινιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε νεαρούς προκαλώντας τον τραυματισμό 2 εξ αυτών. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση με εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή που οδήγησαν στις τρεις συλλήψεις. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν το έργο της εμπλοκής τους, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
5: Πάθος.
6: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
7: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
9: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
10: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415634.
11: Κουλουράκια.
12: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
11: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
12: Κοίτα ποιον μιλάει.
11: Γιατί?
12: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
11: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπει, εγώ χτίζω κόρμι.
13: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
14: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
15: Μήλος, αρτοπιεία, αλευροπιεία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος Αρτοποιία Αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
4: Άνοιξη.
5: Ώρα για ανανέωση.
4: Καλοκαίρι.
5: Καιρός για καθαρό σκάφος.
4: Φθινόπωρο.
5: Σπίτι και γραφείο φρεσκαρισμένα.
4: Χειμώνας.
5: Καθαριότητα παντός καιρού.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Δίπλα σας κάθε εποχή με συνέπεια, επαγγελματισμό και άψογο αποτέλεσμα.
5: Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε σκάφη, ξενοδοχεία, βίλες, πολυκατοικίες, σπίτια, γραφεία και καταστήματα.
4: Συνεργείο καθαρισμού Αφικόκαλη. Θα μας βρείτε στο Πανετόλιο Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-6359-96, 6942-033-040 και 690-8737-470.
4: Εκεί όπου η καθαριότητα συναντά την τελειότητα.
6: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
16: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
16: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
16: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
17: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
18: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
20: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά.

0: Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
2: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

radioorama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας.

0: απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο!
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Crystal Perfection, εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού. Αναλαμβάνουμε πολυκατοικίες, γραφεία, καταστήματα και σκάφη. Εξειδικευμένες υπηρεσίες με σύγχρονα μέσα και έμφαση στο αποτέλεσμα. 24ωρη εξυπηρέτηση με άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη. Ο πρώτος γενικός καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου εντελώς δωρεάν. Crystal Perfection 6943-035-355 2641-031-835.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
12: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
11: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
11: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
12: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
11: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
13: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
0: Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 52 χρόνια παράδοση. Εκλεκτά, πεντανόστιμα κοτόπουλα.

0: με την ίδια ποιότητα και την ίδια φροντίδα κάθε μέρα. Δωρεάν διανομή κατοίκων. Κοτόπουλα Μπαρμπαγιάννης. 2641-054-770.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ραδιόραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Σφοδρή αντίδραση εκφράζει ο Μίλτος Ζαμπάρας για τα σχέδια αντιλιοταμίευσης στη λίμνη Τριχονίδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι προχωρά σε αδειοδοτήσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επαρκή επιστημονικά δεδομένα. Κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στο οικοσύστημα της λίμνης, επικαλούμενος επισημάνσεις υπηρεσιών και ελλιπείς μελέτες, ενώ ζητά την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση περιβαλλοντικής αξιολόγησης και τη θεσμοθέτηση εθνικού πάρκου. Η Τριχονίδα είναι ζωή και δεν την παραδίνουμε, τονίζει. Την ΠΟΑΣΥ επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τελοκανανίας Θανάσης Μαυρομάτης, όπου συναντήθηκε με τον νέο πρόεδρο Χρήστο Μαυραγάνη και τον απερχόμενο πρόεδρο Γρηγόρη Γερακαράκο. Ο κύριος Μαυρομάτης συνεχάρει τον κύριο Μαυραγάνη για την εκλογή του και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, ενώ εξέφρασε και την εκτίμησή του για την προσφορά του κυρίου Γερακαράκου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του υπηρεσία. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο New της Forum 2026, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στην Αθήνα με εκπρόσωπο τον Αντιπεριφερειάρχη Τάκη Παπαδόπουλο. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του θα βρεθεί το όραμα για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ψηφιακή περιφέρεια και κόμβο καινοτομίας με έμφαση σε τεχνολογίες όπως τα ψηφιακά δίδυμα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα 5G. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τεχνολογίας, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση του διαλόγου για την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων. Με υψηλές ταχύτητες και συναρπαστικό σπριντ, ολοκληρώθηκε στο Αγρίνιο το πρώτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, διαδρομής 171,6 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα. Το πελωτόν διατήρησε έντονο ρυθμό παρά τις δυσκολίες, με το φινάλε να ξεσηκώνει τους θεατές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε τη διοργάνωση σε γιορτινό κλίμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο να τονίζει τη σημασία της για την προβολή της περιοχής και τον αθλητικό τουρισμό. Με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές ταχύτητες ξεκίνησε ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με το πρώτο ετάπ να ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο μετά από 171,6 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα. Νικητής αναδείχθηκε ο Βέλγος Μάτις Άφονς, ο οποίος επικράτησε στο τελικό μαζί σπριντ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Έλληνα Γιώργο Μπούγλα, που διεκδίκησε μέχρι τέλος την νίκη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη ελληνική επίδοση από την αναβίωση του αγώνα. Η κούρσα κρίθηκε στην τελική ευθεία της πόλης, μπροστά σε πλήθος κόσμου, ενώ το ετάπ χαρακτηρίστηκε από αρχική πτώση, προσπάθειες αποσπάσεων και έντονο ρυθμό μέχρι το φινάλε. Τρίτος τερμάτισε ο Λετωνός Κρίστιαν Μπελόχροβιτς, και η διοργάνωση συνεχίζεται με το δεύτερο ετάπ από το Καρπενήσι προς τη Λάρισα. Αντιδράσεις προκαλεί στο Μύτικα ο ελιμενισμός δύο σκαφών 12 μέτρων, τα οποία μεταφέρθηκαν από τον Κάλαμο και προορίζονται να παραμείνουν έως τον Οκτώβριο. Τοπικοί φορείς καταγγέλουν ότι η παρουσία τους επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη πιεσμένο λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο και περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για τουριστικά σκάφη. Ζητούν την παρέμβαση του λιμεναρχείου για την απομάκρυνσή τους, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις σε άλλες κοντινές περιοχές. Στο Δημοτικό Κηποθέατρο του Παπαστράτιου Πάρκου θα πραγματοποιηθεί για έκτη συνεχή χρονιά το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου «Οι Μονόλογοι της Λίδας» την Παρασκευή 19.

0: 9 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ με κινηματογραφικούς μονόλογους που παρουσιάζει ταινίες μικρού μήκους με σύγχρονα και κοινωνικά θέματα, φιλοξενώντας δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με ειδική εκδήλωση αφιέρωμα στο ζωγράφο Μινά Σερμετζάν με μουσική του Βάγγελης στο καφέ Κιμωλία. Η οδεοργάνωση στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτιστικής εξωστρέφειας του Αγρινίου, προσελκύοντας καλλιτέχνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Σε 3 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Αγρίνιο στο πλαίσιο ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αγρινίου συνέλαβαν 3 άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, κατοχή και καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απήθεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ένας κατηγορούμενος εντοπίστηκε να πωλεί μικρή ποσότητα κοκαίνης σε δεύτερο άντρα. Στη θέα των αστυνομικών φέρεται να απέρριψε συσκευασία με 0,3 γραμμάρια κοκαίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και πορτοφόλι με υπολείμματα ουσίας, ενώ συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τρίτου κατηγορουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5 φυτά κάναβης σε γλάστρες, καθώς και 39 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. 3 συλλήψεις πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία για το σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Παναγίας κοντά στο Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στο Αγρινιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο, με ομάδα ατόμων να επιτίθεται σε νεαρούς προκαλώντας τον τραυματισμό 2 εξ αυτών. Ο ένας τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του. Η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε άμεση με εκτεταμένους ελέγχους και προσαγωγές στην ευρύτερη περιοχή που οδήγησαν στις 3 συλλήψεις. Στο σημείο έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν το έργο της εμπλοκής τους, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-57-778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Dimis. Sport και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Dimis. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Dimis. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα. πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
7: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
8: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
8: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
9: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
8: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942472742720.
11: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
13: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
12: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
13: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
12: Και είσοδος υπέροχη.
13: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 27 940. Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
15: Για να τσουλάνε όλα, ζάχαρη με γερά κρατήματα και υψηλές επιδόσεις Ζαχαρής Tires. Όλες οι κορυφαίες μάρκες ελαστικών είναι εδώ για κάθε τύπο οχήματος. Ακόμα, ζάντες, αμορτισέρ και ευθυγραμμίσεις. Εξυπηρέτηση με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια και την εγγύηση ενός ονόματος που εμπιστεύονται όλοι. Ζαχαρίς Tires. Θράκης 4, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-39910, 6983-646366 και 6984-170-993. Ζαχαρίς Tires και φύγες.
16: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα

0: για ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 12:30.
4: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Σε κάθε στιγμή της ζωής σας, τα κοσμήματα έχουν τον τρόπο να κάνουν τα πάντα ξεχωριστά. Στα κοσμήματα Καθρίτσας, στην Ιωάννου Σταϊκού 2 στο Αγρίνιο, η τέχνη συναντά την παράδοση. Εργαστήριο και έκθεση κοσμημάτων με χειροποίητες δημιουργίες και υψηλή αισθητική σε σταυρούς βάπτισης και δέρες γάμου. Και τώρα, στο νέο μας κατάστημα, Απόψη και Κόσμημα στην Παπαστράτου 39, σας περιμένει μεγάλη συλλογή με επώνυμα ασημένια κοσμήματα και είδη δώρων. Κοσμήματα Καθρίτσας, Άποψη και Κόσμημα. Στόχος μας να φωτίσουμε κάθε σας στιγμή με κομψότητα και στυλ.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.
3: Ακούτε ραδιόραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
2: Ραδιόραμα.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε είστε σε κίνηση ή όχι, συντονιστείτε στο radioorama.gr. Πατήστε το play και γίνετε μέρος της μεγαλύτερης μουσικής παρέας.

0: κι απ' τον ήλιο.
1: RadioOrama.gr. Πάτα το play και ακού την καλύτερη ελληνική μουσική από το κέντρο του Αγρινίου για όλο τον πλανήτη.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.